0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σισμανόγλιο. Εκενώθηκαν προληπτικά όροφοι. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός σε δηλώσεις του. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά, επιστρέφουμε στον Πιέρο Τζανετάκο, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Άγκυρα. Συζητάγαμε για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Προσπαθούμε να τα βάλουμε κάτω, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να κάνουμε ένα απολογισμό τι ακριβώς έχει συμβεί και σε επίπεδο Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά και σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά, δεδομένου ότι είχαμε και δηλώσεις απρόσμενες, είναι η αλήθεια, από τον Ταγί Περντογάν, και βέβαια είχαμε και την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με το κάζους Μπέλι και βέβαια το θέμα των F-35. Πιέρο, πάμε. Είχαμε αρχίσει να λέμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη στάση που τήρησε στη διάρκεια της Συνόδου.
1: Ναι, είπαμε λοιπόν για την αντιπαράθεση που έστησε ο κύριος Τραμπ με την Ισπανία. Η γενική εικόνα, και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, είναι πως πάμε σε μια εποχή στην οποία ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απομακρυνθούν από το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφαλείας.
0: Πάντως δεν έκανε πράξη την απειλή του για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, δεν την έκανε πράξη.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, είναι και δύσκολο. Δηλαδή, ούτως ή άλλως για κάτι τέτοιο απαιτείται. Απαιτούνται και εσωτερικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχει και τέτοια πρόθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν, θα είναι παρούσες, για παράδειγμα, στο κομμάτι της αντιπυρηνικής, ας το πούμε, της πυρηνικής άμυνας του δυτικού κόσμου, όσον αφορά τα στρατεύματά τους στις χώρες ευρωπαϊκές και κάποιου το προστάσιο τους ευρωπαϊκές χώρες, ενδεχομένως να δούμε έναν οπλισμό, αλλά νομίζω ότι είναι μια τελείως έχουμε να κάνουμε μια παντελώς διαφορετική πολιτική φιλοσοφία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού για το ρόλο του ΝΑΤΟ και για το πώς διαμορφώνεται η συνθήκη της συμμαχίας, διότι βλέπεις, ας πούμε, ο κύριος Τραμπ ξαφνικά έθεσε ξανά και το θέμα της Γροιλανδίας.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: επειδή
1: που το είχαμε ξεχάσει.
0: Ναι, το έφερες από την πίσω πόρτα. Να σου πω όμως, επειδή οι Αμερικανοί μιλάνε απλά και δίνουν και απλές ερμηνείες και οι παροιμίες τους είναι εξίσου θυμόσοφες, έχουν το περίφημο και πάντσοφο κατά την άποψή μου για την διερμηνία οποιασδήποτε ενέργεια, το follow the money, έτσι.
1: Follow the money πέτυχε.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, πέτυχε.
1: Ναι.
0: Πέτυχε. Και κακά τα ψέματα, εσύ το έζησες, εγώ σου λέω ότι βλέπω, ότι διαβάζω. Μπορεί να υπάρχει επισήμως συγκρίνια ότι να, οι Ευρωπαίοι που δεν δίνουν κλπ. Αλλά επειδή σιγά σιγά αυξάνονται τα ποσοστά διάθεσης κονδυλίων από τις ευρωπαϊκές χώρες για αμυντικές δαπάνες, μάλλον σε αυτή την πτυχή του ζητήματος ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φεύγει ικανοποιημένος.
1: Είναι καταγεγραμμένη αυτή η αύξηση στην οποία πολύ σωστά αναφέρεσαι. Μάλιστα, ο κύριος Ρούτε, έτσι με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει να προσεγγίζει τον κύριο Τραμπ, είπε χθες στη δική του συνέντευξη τύπου ότι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος πέτυχε αυτό που προσπαθούν οι Αμερικανοί να πετύχουν από την εποχή του Άιζενχάουερ, δηλαδή να εξισορροπηθούν οι δαπάνες για την άμυνα εντός του ΝΑΤΟ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Εντάξει, ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όντως έχει ξεκινήσει, και οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν ξεκινήσει και ξοδεύουν πολύ περισσότερα. Έγινε και μια σειρά συμφωνιών εδώ περίπου 40 δισεκατομμυρίων. Το ΝΑΤΟ έχει στο κείμενο συμπερασμάτων του την συγκεκριμένη παράγραφο ότι μπαίνει στην αγορά των drones και των αντιαεροπορικών συστημάτων, όπου προφανώς θα αγοραστούν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπλα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι,
0: έτσι,
1: νομίζω είναι το κομμάτι του κατευνασμού
0: εξού,
1: που κρατάει και δεμένει τη συμμαχία.
0: Εξού και οι διατυπώσεις για τις αγαπούλες. Γιατί, εντάξει, με το γνωστό του τρόπο, ο Τραμπ μίλησε για αγάπη, μεγάλη αγάπη. Δεν είπε στις δηλώσεις ότι μου είπαν στην αίθουσα: σας αγαπάμε, we love you, sir, κλπ.
1: Και τέτοια ενότητα και αυτό σαν τον κύριο Ρούτε που δεν έχει ξαναδεί. Βέβαια, να σου πω και το εξής, ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν από τους Ευρωπαίους ηγέτες
0: να τον πάει κόντρα.
1: Βέβαια τώρα, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι τώρα μέσα σε μια ολομέλεια τέτοια, ενώ είναι αυτό το κλίμα το να σηκώσει κάποιο το γάντι, και τι νόημα θα είχε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί
0: Σωστό.
1: Να ρωτηθεί κάτι.
0: Πάμε στα δικά μας, Πιέρο μου. Πάμε στα δικά
1: έχουμε
0: μας.
1: Τώρα και τα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να αντιδράσει σε όλα όσα είχαν έτσι σκηνοθετήσει και στήσει με το δικό τους τρόπο εδώ οι Τούρκοι. Από την πρώτη ώρα που πάτησε ο κύριος Τραμπ το πόδι του στην Άγκυρα, και πριν έρθει δηλαδή, και όσα δημήφθησαν στο τέτα τέτ με τον κύριο Ερντογάν, όσα αντιφατικά υπόθηκαν για τα F-35. Τα τουρκικά μίντια συνέχεια αναπαρήγαγαν αυτή την υπόθεση και στην Ελλάδα έγινε αυτό βέβαια, έτσι κατά τα ψέματα, για το αν παίρνουν οι Τούρκοι, αν μπαίνουν ξανά στο πρόγραμμα, αν είναι εκλεκτικές οι συγγένειες μεταξύ των δύο ηγετών. Ερωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα, δεν είναι ότι έκανε και τη δήλωση μπαίνοντας, δηλαδή μπήκε στη Σύνοδο, έκανε τη δήλωσή του και ερωτήθηκε για αυτό το θέμα και απάντησε το προφανές, έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλη και ως και αυτό σε μια φιλοσοφική διάσταση από την άποψη ότι πρέπει να μιλάμε για την ενότητα μιας συμμαχίας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για την ενότητα μιας συμμαχίας? Έχουμε και εμείς αυτή την απορία όταν ένα από τα κράτη-μέλη και μάλιστα ένα ισχυρό μέλος όπως είναι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το πήραν αυτό οι Τούρκοι, έγινε πάλι μια μεγάλη αναπαραγωγή, ερωτήθηκε και ο κύριος Ερντογάν και αυτό που απάντησε πέρα από το κομμάτι το κλασικό που λέγει ο κύριος Φιντάν, ήρθε και ο κύριος Ερντογάν σε αυτή τη λογική ότι μπορούμε να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Είναι μια νέα αυτή η προοπτική, μια νέα ας το πούμε τακτική των Τούρκων να απομονώνουν λίγο το πρόβλημα στο Αιγαίο και να βάζουν εκεί όλη την ατζέντα, δηλαδή γκρίζες ζώνες, τη διαφορά του εναρίου χώρου, όλα αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε. Είπε ότι δεν έχει δουλειά η Ελλάδα να ασχολείται με το αν θα πάρουμε εμείς F-35, γιατί ούτε εμείς ασχολούμαστε με αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Και ο Μητσοτάκης όμως, με έναν τρόπο, είχε πει
1: το
0: ότι.
1: Είπε, βέβαια, ναι.
0: Έτσι, ότι δεν θα υποδείξουμε εμείς σε κανένα. Τι θα πουλήσει, πού θα πουλήσει κλπ. Ναι.
1: Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε διμερείς συμφωνίες τρίτων κρατών δεν υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης. Όταν όμως χρησιμοποιούνται αμερικανικοί και ανατολικοί εξοπλισμοί εναντίον άλλων συμμάχων, τότε εκεί υπάρχει
0: εκεί
1: πρόβλημα.
0: Είχαμε πάντως
1: και μια συζήτηση για το αν μπορούν να επιβληθούν κάποιοι όροι κτλ. Πάντως η ουσία είναι η Τουρκία είναι ακόμα μακριά από τα F-35. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Κυρίως θα έλεγα εγώ πέρα από το εσωτερικό κομμάτι. Πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Ερντογάν τι θα κάνει με την Ρωσία, με τους S-400, με το αν θα εξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια και γενικώς αν θα στρίψει ξανά το άρμα προς την Δύση. Ούτως ή άλλως το 2029 η Ελλάδα παραλαμβάνει το πρώτο F-35. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν η Τουρκία σε μια τέτοια γραμμή παραγωγής, θα το δούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι με έναν τρόπο έξυπνο, γιατί μόνο για αστοχία δεν μπορείς να κατηγορείς, μάλλον μπορείς να κατηγορείς την τουρκική διπλωματία. Ο Ερντογάν κινείται στη γραμμή του φέρε μας τώρα τα 6, τα F-35, αυτά τα που είχαμε πάρει που, και παγώσανε και βλέπουμε σε ένα τέτοιο κλίμα, δεν κινείται.
1: Νομίζω ναι. ότι αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, η Τουρκία θα πάρει αυτούς τους κινητήρες
0: για τα F-100 όλοι.
1: Για τα δικά της, για τα ΚΑΝ. Και στο τέλος ενδεχομένως ναι ακριβώς να γίνει αυτό, να πάρει αυτό που ήταν και στη συμφωνία και έχουν πληρωθεί και να τελειώσει κάπως έτσι το θέμα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.
0: Υπόθηκε πριν κλείσουμε και η μνημειώδης ατάκα, δεν μπορώ τώρα θα μου πεις είναι σε επίπεδο παραδιπλωματικό, παραπολιτικό, αλλά είναι μνημειώδες από τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι παιδιά τι συζητάμε για το Κάζους Μπέλη. Στην Τουρκία ο μέσος πολίτης ούτε καν γνωρίζει την Κάζους Μπέλη. Απίστευτο έτσι για ηγέτη να χρησιμοποιεί διπλωματική έτσι, ορολογία και διπλωματική επιχειρηματολογία με τέτοιου είδους επιχειρήματα, όμως το ζήσαμε και αυτό.
1: Εντάξει, ο κύριος Ερντογάν πήγε να αποδομήσει.
0: Να το αποδομήσει,
1: ένα από τα βασικά προβλήματα, ίσως το βασικότερο.
0: Τη βασικότερη απειλή του κατά της Ελλάδας.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό όλο συνδέεται και με τα χωρικά ύδατα, συνδέεται με την προσέγγιση που έχουν την τελείως διαφορετική οι δύο χώρες. Όσον αφορά το ζήτημα της υφαλοκρηπίδευσης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και γενικώς, εντάξει, ήταν λίγο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουν εκεί, από κοντά δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος στις δική του συνέντευξη τύπου που έκλεισε και τις εργασίες. Και από όσα έγιναν με τον κύριο Τραμπ, και γιατί ήταν μια πετυχημένη όσον

0: με τον τρόπο του, ας πούμε, να δείξει ότι εμείς εδώ είμαστε και ότι να προχωρήσει, θα το προχωρήσουμε όταν θέλουμε εμείς να το προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το στυλ.
1: Να είσαι καλά, Πιέρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή συνέχεια. Πιέρο Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης του ΕΡΤ News, απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένας από τους απεσταλμένους, και ήταν και ο Δημήτρης Ογκάτσιος. Και βέβαια και η ανταποκρίτριά μας εκεί, Ελβίρα η Κρίθαρη. Αυτό το διήμερο σας έδωσαν, νομίζω, λεπτό προς λεπτό τον παλμό όλων όσων συνέβησαν στην τουρκική πρωτεύουσα. 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. ΕΡΤ News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πριν από λίγο με ενημέρωσε η Κατερίνα η Σερέτη από το δρόμο προφανώς και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερινούλα μου, καλημέρα και από αέρος εδώ. Ότι έχει σταλεί ένα 112 εκεί για την περιοχή του Ασπροπύργου που είχαμε τη φωτιά, που έχουμε τη φωτιά. Και συγκεκριμένα το 112 από την πολιτική προστασία λέει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο θα πρέπει να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, είπαμε, της πυροσβεστικής υπηρεσίας για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιου. Γιώργο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνεις από την Καβάλα. Καλημέρα στον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο. Δημήτρη μου, για την ερώτησή σου για τον Ασπρόπυργο, νομίζω μόλις την απαντήσαμε. Καλημέρα στον Χρήστο τον Ηλιόπουλο. Και για να μην αφήσω παραπονεμένους τους γκρούπις της εκπομπής. Χθες συνέβη και πολύ στεναχωρήθηκα, γιατί δικαίως γκρινιάξανε, στέλνουν μηνύματα και τα διαβάζουμε. Να στείλω βεβαίως την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο και την αγάπη μου στη Σπυριδούλα τον Απιώτη, με τις ξεσηκωτικές φωτογραφίες της, όπου όχι μόνο ξεσηκωτικές αλλά και πλάνες, πολύ πλάνες από τις ακρογιαλιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ξελογιάστρες οι φωτογραφίες αυτές. Όπως και τον Νίκο τον Καλία, μας στέλνει φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Πάρα πολύ ωραίες εκεί από την Ήπεθρο. Καλημέρα στην Ποθητή τη Βάλβη και στη Σαντορίνη. Στον Αλέξανδρο είπαμε. Ο Αλέξανδρος συνεχίζει να διακοπάρει στην Νορβηγία. Να περνάς καλά, φίλε. Είσαι εδώ συντονισμένος, μέσω διαδικτύου μας ακούει. Εμείς δεν το κρύψαμε, την Νορβηγία μας στο Μουντιάλ, κάτσε όμως. Γιατί τα τρία λιοντάρια παραμονεύουν και είναι άγρια. Η Ευγενία μας λέει ότι η βενζίνη σήμερα πήγε στο 19.59 και κύριος είδε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, διότι καταλαβαίνεις ότι αυτή η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η νέα αναταραχή προκαλεί, είναι εύλογο να φουντώνει την ανησυχία για νέα ωράλη στις τιμές του πετρελαίου και μάλιστα μέσα στο κατά καλό καιρό. Και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, για να δούμε πού είστε συντονισμένοι.

Για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα λόγω των αναγκών της επικαιρότητας, ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέλιο Μητσοτάκης. Λέει μεταξύ άλλων η Καθημερινή ότι διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, του ΝΑΤΟ, έτσι. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλι, σημειώντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Κάτι που, όπως θα ακούσατε και στην κουβέντα που είχαμε με τον Πιέρο, ο κ. Ερντογάν επιχείρησε να υποβαθμίσει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Επίσης, ένας πολύ εύστοχος τίτλος με αφορμή έτσι, το κλίμα που επικράτησε στη Σύνοδο.

Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Και μια φωτογραφία του Μάρκ Ρούτε με τον Ταγί Περντογάν να υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο, επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεκυρίας. Στο κόκκινο, οι αγορές, εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Και περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Σε ό,τι αφορά την περίφημη έρευνα για τις πόλεις στις οποίες οι κάτοικοι τους ζουν καλύτερα, είναι αυτή η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Economist. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη στέφθηκε η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Πώς το λέει άλλη, έχω πάει, εγώ δεν έχω πάει. Έχει ζήσει όμως εκεί ένας από τους πιο αγαπημένους μου φίλους για ένα μικρό διάστημα. Και πολύ πριν βγουν αυτές οι έρευνες, μου το είχε επιβεβαιώσει με τον πιο έτσι κατηγορηματικό τρόπο για την Κοπενχάγη. Συνεχίζω με τα νέα, τα οποία κυκλοφορούν με κύριο τίτλο Alert 117 ημερών. Σε συναγερμό η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επισημαίνουν τα νέα. Ερντογάν λάθος το Μητσοτάκη, αντίδραση F-35. Γράφει η εφημερίδα, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλη και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Διαβάζουμε επίσης υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Η εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας με απόφαση του ΝΑΤΟ. Επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Βόμβα Μητσοτάκη» για το κάζους Μπέλη. Έξι χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών του όλους τους ηγέτες. Πρώτων ευθυνών τους. Ακόμη διαβάζουμε Τραμπ εν ιαλοπολία στη Σύνοδο ή εξαφίξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Χάος στις αγορές. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη» στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις Ιμπεριαλιστικές Ενώσεις ή σύγκρουση με τους σχεδιασμούς αστικής τάξης. Και ακόμη σύσκεψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους Μπέλη». Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Και ακόμη διαβάζουμε, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά των συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, η μάνα, ο γιος, ο Ιταλός, ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σήμερα κυκλοφορεί η εφημερίδα το Ποντίκι και έχει κύριο τίτλο «Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη». Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Η Δημοκρατία γράφει το κύριο θέμα της εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούτε για το Αιγαίο. Γράφει η Δημοκρατία. Αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, λέει, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα, προσκύνησε την απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία. Πέρασε δίπλα του ο Πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε, λέει η Δημοκρατία. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ενώ σε ό,τι αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, λέει χέρι-χέρι ο Ερντογάν
με τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάζους μπέλι. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή». Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Την δήλωση του Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλι». «Ιστορική ανορθογραφία» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. «Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας», γράφει το μανιφέστο.

0: μιλάει ο Πέτρος από το Ηράκλειο και μου λέει: ρε Βασίλη, νομίζεις ότι ο μέσος Έλληνας γνωρίζει τι σημαίνει κάζους μπέλη? Δεν νομίζω. Αν γνωρίζει και παραγνωρίζει, Πέτρο μου, παρά το γεγονός ότι ο Σουλτάνος δίπλα προσπαθεί να το υποβαθμίσει, επειδή δεν τον βόλεψε το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έβαλε μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εντάξει, τώρα ακολουθούν την τακτική, τα λέγαμε και με τον Πιέρο νωρίτερα, υποβάθμισης ή απαξίωσης των ζητημάτων που πονάνε την Τουρκία, και ένας κουβάς με όλα τα ζητήματα με αφορμή το θέμα των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο. Λέμε εμείς ότι το μοναδικό ζήτημα που υπάρχει είναι το θέμα των θαλασσίων ζωνών, βάζουν, το πετάνε μέσα σε ένα κουβά οι Τούρκοι, βάζουν και όλα τα υπόλοιπα, υποβαθμίζοντας τις απειλές και τις αυθαιρεσίες. Καλημέρα στην Βασιλική την Κουτσιάφτη, η οποία μας λέει: έχω την εντύπωση ότι πολύ συχνά έχουμε φωτιές σε εταιρείες ανακύκλωσης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα και εύστοχο, γιατί δεν είναι μόνο τώρα στον Ασπρόπυργο, είχαμε και στο Ωραίο Καστρό. Γενικά υπάρχουν πολλά έφλεκτα υλικά σε αυτά τα εργοστάσια, γι' αυτό και είναι αυξημένες οι ανάγκες πυρόσβεσης και μάλιστα με ειδικά μέσα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα τις αμέσως επόμενες μέρες, Βασιλική. Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα τον Παπαϊγονόμου, ο οποίος στέλνει από τη Δράμα, στέλνει τους χαιρετισμούς του στον πολύ καλό του φίλο τον Γιώργο τον Θήμιο. Και εμείς βεβαίως μεταφέρουμε. Καλημέρα στον Ανδρέα με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Ιθάκη. Χαμός με την Οδύσσια την ώρα, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με κάποιες ντομάτες από την ταράτσα του μπροστά από κάποια φωτοβολταϊκά. Τι είναι αυτά? Να σε καλά. Καλημέρα και στο Βασίλη το Παγιανίδη, που μας στέλνει φωτογραφία από τη βροχερή Ορεστιάδα. Στην Ορεστιάδα έχει αρχίσει βροχή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιάννακο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, διότι θέλουμε να μάθουμε τι γνωρίζει ο ίδιος και να μάθουμε από πρώτο χέρι, τόσο σε σχέση με την φωτιά στο Σισμανόγλιο, ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, όσο και με αυτά τα πανωτά περιστατικά που έχουμε και τα επεισόδια σε νοσοκομεία με πρωταγωνιστές κάποιους συμπολίτες Ρωμά, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ευέξαπτοι και την πέφτουν κατ' κοινώς λεγόμενο στο νοσηλευτικό προσωπικό, που κακά τα ψέματα έχει ιδιαίτερως ανησυχήσει από αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Σε σχέση με το Σισμανόγλιο, καταρχάς, έχετε κάτι νεότερο, κάτι
1: άλλο? Κοιτάξτε, 5 η ώρα. Ναι, ναι.
0: Το ξέρουμε το περιστατικό, τι έγινε.
1: Το ξέρουμε, ναι. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουν εκενωθεί.
0: Υποπτεύονται κάτι, πάει το. Μίλησε ο Υπουργός για εγκληματική ενέργεια.
1: Κοιτάξτε, ξεκίνησε από τον 8 θάλαμο, ναι, η φωτιά. Ένας ασθενής ακόμη τον ψάχνει η αστυνομία, γιατί εξαφανίστηκε από τον 8 θάλαμο. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε από πού προκλήθηκε η φωτιά.
0: Ναι,
1: σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό, όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για πάμε στα περιστατικά αυτά με τους Ρωμά. Έχουν προκαλέσει πραγματικά πολύ μεγάλη ανησυχία στο χώρο των συναδέλφων σας. Είναι και απανωτά, έτσι. Και στο Θριάσιο και στα Σπάτα είχαμε επεισόδια τα τελευταία 24 ώρα.
1: Εντάξει, εμείς δεν συμμεριζόμαστε τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου που λέει.
0: Προφανώς και ουδής μπορεί να στοχοποιήσει, ας πούμε, μια ολόκληρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά και αυτά πρέπει να σας πω κάτι. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω, και θα βεβαίως έχετε το χρόνο, ότι όσο επικίνδυνο είναι να δαιμονοποιείς με γενικεύσεις, το ίδιο επικίνδυνο είναι να κάνεις ότι δεν βλέπεις κιόλας το τι συμβαίνει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αλλά
0: είναι,
1: όμως ναι. αυτό ήθελα να πω ως δεύτερο. Ναι, ναι. Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το 70% των περιστατικών βίας σε βάρος του προσωπικού αλλά και με φθορά περιουσίας του δημοσίου στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, είναι από Ρωμά. Mm-hmm. Οι ίδιοι θεωρούν ότι αδικούνται από την κοινωνία, ότι δεν τους υπερεφερόμαστε καλά ενδεχομένως στα νοσοκομεία, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, και αρχίζουν και σπάνε, έρχονται κατά ομάδες όταν έχουν έναν ασθενή ακόμη και για μικρό πρόβλημα υγείας και τα κάνουν όλα τα απόγυαλο. Εκεί πρέπει να γνωρίζουν όλοι, στα νοσοκομεία γίνεται η διαλογή των ασθενών, δεν είμαστε τράπεζα να είναι με τη σειρά όλοι οι ασθενείς. Όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή και είναι πολύ επίγον περιστατικό, αυτός προηγείται, όπως έγινε στο Θριάσιο προχθές το βράδυ. Είχαμε έναν Ρωμά ο οποίος έπρεπε να κάνει αξονική χρόνιο περιστατικό,
0: ναι,
1: και είχαμε και ένα νεύρισμα που έπρεπε να γίνει εμβολισμός άμεσα γιατί η ζωή του ήταν κινδύνευε. Ποιος θα προηγηθεί? Ο Γιαννάκος θα προηγηθεί με ένα χρόνιο πρόβλημα, με μια ίωση, να πω έτσι, ή ο ασθενής ο οποίος πεθαίνει?
0: Πάντως με τούτα και με εκείνα βλέπουμε παραλαμβανόμενα επεισόδια. Αυτό εκεί είναι, κατά την άποψή μου, η αιστεία του ζητήματος.
1: Κοιτάξτε, οι Ρωμά έχουν μια τάση να έρχονται κατά ομάδες τα επίγοντα, να θεωρούν ότι αδικούνται και να τα σπάνε όλα. Και να χτυπάνε τους συναδέλφους, έχουν βγάλει καλάζνικο, μας έχουν απειλήσει με όπλα, μας έχουν μαχαιρώσει. Έχουμε νοσηλευτεί σε μεθ τραυματισμένοι σοβαρά συνάδελφοι. Έχουν σπάσει. Έχουμε κατάγματα, έχουν σπάσει αυτοκίνητα, έχουν σπάσει δημόσια περιουσία. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και μπορεί να. Πρακτικά θέλουμε. Δηλαδή, τώρα
1: μην το πούμε. Στα νοσοκομεία εκεί, θα δαμώ πολύ αυτό.
0: Έτσι, να βάλουν δύο security παραπάνω, γιατί τώρα αυτό.
1: Σκέφτομαι. Προβληματί... Αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Γιατί και ένας και δύο παραπάνω να είναι και τρεις, δεν τους κάνεις καλά εύκολα αυτούς, ειδικά όταν είναι υπό την επίρρεια και ουσιών. Το ζήτημα είναι λοιπόν εδώ, μήπως πρέπει η ελληνική αστυνομία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, να ενεργοποιήσουμε αυτό το σώμα που υπήρχε τη δεκαετία του 80 και του 90, το προσωπικό ασφάλειας, που ερχόταν εκπαιδευμένοι από την ελληνική αστυνομία, εκπαιδευμένο προσωπικό, που ήξερε αυτοάμυνα, είχε το δικαίωμα να συλλάβει. Γιατί τώρα οι εταιρείες security, οι υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής και να μπορούν, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν βία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να πάρουν την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία όμως, έχει λήξει το περιστατικό.
0: Ή μπορεί να έχει γίνει κανένα κακό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, 9 και 10 σχεδόν. Θα είμαστε εδώ έως και τις 10 για να σας κρατήσουμε στην τροφιά μέσα από την ανοιχτή γραμμή και να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, για όλα αυτά που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες και γενικότερα να δούμε τι γίνεται με το ρυθμό της επικαιρότητας. Είναι 5η, 9 Ιουλίου 2026, μία μέρα όπου σήμερα θα έχουμε κάποιες καιρικές μεταβολές σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Μία κάμψη, αν θέλετε, μία έτσι μικρή ανάσα, γιατί από τις επόμενες μέρες και μετά, από τα επόμενα 24 ώρα, όπως λέγαμε και χθες, ξεκινούν οι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμα και τα όρια του καύσωνα. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2710-2248-57, 2710-2225-36, βεβαίως και με πιο μοντέρνους τρόπους, ηλεκτρονικά, μέσα από το airtripolis.gr, για να μας στείλετε τη δική σας καλημέρα, να συζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά και να μας προτείνετε θέματα τα οποία θα αναδείξουμε, μπορούμε να αναδείξουμε, ή ακόμα και δράσεις, αλλά και έτσι όμορφα πράγματα που γίνονται γύρω μας, εκτός από τα πολύ δύσκολα και τα πολύ σκληρά γεγονότα. Λοιπόν, η Μαρία Ιντάτουλη φροντίζει για τον ήχο σήμερα, ο Γιώργος Γαλανός για τις μουσικές μας ανάσες, η Πέγγι Μπρούσαλη στο μικρόφωνο. Πάμε για μια πρώτη καλημέρα και αμέσως μετά θα περάσουμε στα βαθιά, θα δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα.

Να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα, τα βασικότερα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην πρώτη γραμμή. Και μπαίνοντας στη σελίδα earthnews.gr θα δείτε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική επικαιρότητα, με τα έκτακτα γεγονότα. Έχουμε μία φωτιά σε χώρο εμπορίου στον Ασπρόπυργο, μήνυμα 112 για εκένωση. Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 στην περιοχή του Ασπροπύργου, προκάλεσε την κινητοποίηση αυτή. Εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σε επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει και φορτηγό με προπάνιο, πυροσβέστες υπάρχουν εκεί, οχήματα, ειδικά οχήματα, και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη έτσι προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και να μην επεκταθεί. Μιλώντας για φωτιά, υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ο οποίος αναφέρει ότι από στρώμα ασθενούς εκείνης η πυρκαγιά στο Σεισμανόγλιο, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Δεν ήταν μια απλή πυρκαγιά, αλλά ένα περιστατικό που κινδύνευσαν ζωές και θα μπορούσε να έχει καεί το μισό νοσοκομείο. Ενώ χαρακτήρισε κομβικό του ότι λειτουργήσαν τα συστήματα πυρόσβεσης. Τώρα αυτό σχετικά με τη φωτιά στο νοσοκομείο, στο Σεισμανόγλιο, από την υπόλοιπη επικαιρότητα βεβαίως και από την πολιτική επικαιρότητα πολλές εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται η προεκλογική αυτή περίοδος δεν θα είναι μόνο μακρά, θα είναι και αρκετά έντονη με τις δηλώσεις που υπάρχουν από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τους υποψήφιους, από τα μέλη των κινημάτων, των κομμάτων και γενικότερα έτσι των ομάδων. Λοιπόν, τώρα από τα θέματα τα διεθνή, υπάρχει μία δήλωση του Τραμπ, ο οποίος έφυγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με θετικό πρόσημο παρά την ένταση που πυροδότησε για Ιράν, Ισπανία και Γρυλανδία, με ιδιαίτερο κλίμα και τεταμένο κλίμα θα λέγαμε. Κινήθηκε αυτή η σύνοδος, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική και θα δώσει και αρκετή τροφή για τις επόμενες μέρες, για να μπορούμε να συζητάμε από τους ανθρώπους βέβαια που αναλύουν την διεθνή επικαιρότητα για το τι ακριβώς έγινε εκεί, ποιες ήταν συμφωνίες και ποια ήταν τα συν και τα πλην. Πάντως, ιδιαίτερα τεταμένο ήταν το κλίμα που ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών, εξαπέλυσε δημόσια σειρά επικρίσεων προς τους συμμάχους, αναφερόμενο στη Γρυλανδία, την Ισπανία και το Ιράν. Και βεβαίως εχθές είχαμε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της χώρας μας, του κυρίου Μητσοτάκη, και των υπολείπων, όπως και το παρασκήνιο έχει, και για το παρασκήνιο έχουν υποθεί πολλά γύρω από αυτήν τη συνάντηση. Υπάρχει όμως συνεχή ροή στο earthnews.gr αλλά και στο earthnews, όπου μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε και μέσα από το earthnews radio τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Είχαμε χθες αυτό το πολύ δύσκολο περιστατικό στο Άργος με την καταδίωξη που ήταν ματηρή στην ουσία η καταδίωξη, αφού έχουμε δυστυχώς τον 20χρονο να είναι κλινικά νεκρός. Κάποια τεστ απομένουν ακόμα, όπως λένε οι γιατροί, να διαπιστώσουν ότι το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό για να μπορέσουν να το ανακοινώσουν ουσιαστικά και αυτό. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες που περνάει ο νεαρός, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, εκεί έκανε οι γιατροί ό,τι μπορούσαν, έγινε η διασωλήνωση και στη συνέχεια έγινε διακομιδή για το νοσοκομείο των Αθηνών, αρχικά το Θριάσιο και μετά στο ΚΑΤ. Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί, πρόκειται για δύο αστυνομικούς, οι οποίοι πυροβόλησαν τον νεαρό στο κεφάλι μετά από μια καταδίωξη που κράτησε περίπου 40 λεπτά. Ο νεαρός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα, σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα από την πόλη του Άργους, αλλά και από διάφορα χωριά, ξεκίνησε από την Πυργέλα όλο αυτό και έφτασε μέχρι και το Ελληνικό, αλλά και έξω από μεγάλο σούπερ μάρκετ από χώρο στάθμευσης. Εκεί εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να φύγει με τα πόδια. Πέρασε σε ένα οικόπεδο, αναρριχήθηκε σε μία μάντρα και εκεί ήταν που άνοιξαν πύρια αστυνομικοί και κάποια σφαίρα, κάποιο θράψμα, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ουσιαστικά αν ήταν ευθεία βολή, αν ήταν θράψμα αυτό που πέτυχε τον νεαρό και είναι σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν στα πλαίσια ενός ελέγχου της ΟΠΚΕ εκεί στην περιοχή του Άργους, όπου δεν σταμάτησε ο συγκεκριμένος νεαρός. Έγινε καταδίωξη αυτή που αναφέραμε και νωρίτερα. Στο σημείο βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, μια ρέπλικα, το οποίο είχε σταλεί και αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Και βέβαια η εξέλιξη στο θέμα αυτό είναι ότι οι αστυνομικοί εχθές έφτασαν στα δικαστήρια του Ναυπλίου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο
για την πράξη αυτή. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα αυτό και τι θα υποστηρίξουν στην απολογία τους για την εξέλιξη αυτή που υπήρξε. Πάντως ο νεαρός μετά τη σφαίρα που έφυγε, όπως είπαμε, που έφαγε διακομίστη στο νοσοκομείο του Άργους, ήταν με ένα μαγιό και με μια στρατιωτική ταυτότητα στο λαιμό, όπως δηλώνουν άνθρωποι από το νοσοκομείο, και πραγματικά έγινε ό,τι ήταν δυνατόν για να τον κρατήσουν στη ζωή και γίνεται βέβαια ακόμα και στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να περάσουμε στα άλλα θέματα που μας απασχολούν τη σημερινή ημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα και είναι αρκετά τα θέματα που είναι σε εξέλιξη. Βέβαια, για να κλείσουμε το θέμα το προηγούμενο που λέγαμε, αύριο θα απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί για την πράξη τους, για το θέμα του 20χρονου, ο οποίος 20χρονος, όπως είπαμε, περνάει δύσκολες ώρες και είναι πολύ δύσκολες πραγματικά οι ώρες για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για όλους. Ένα θέμα το οποίο ανοίγει είναι κατά πόσο ουσιαστικά έχει να κάνει και με την εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά και γενικότερα με την εκπαίδευση των νέων οδηγών και όταν μιλάμε για τόσο μικρές ηλικίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Εχθές είχαμε εδώ στην Τρίπολη τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριος Παπασταύρου είχε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση με δημάρχους της Πελοποννήσου, όπου ουσιαστικά ένα αντίτυπο που θα δίναμε σε αυτή την επίσκεψη ήταν η προτεραιότητα στην πρόσβαση, στο πόσιμο νερό. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων, στο οποίο εντάσσονται 5 δήμοι της Πελοποννήσου. Υπεγράφει η απόφαση μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και των αρμοδίων. Αφορά λοιπόν τους 5 αυτούς δήμους, περιλαμβάνουν έργα υδροδότησης δημοτικών ενωτήτων, εξυγχρονισμού συστημάτων ίδρυυσης, αντικατάστασης πεπαλαιωμένων τμήματων δικτύων, αλλά και συμπληρωματικά έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Κάποια ζητήματα που αντιμετωπίζουν πραγματικά όλοι οι δήμοι, περισσότεροι τουλάχιστον της χώρας, αφού είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα λύσουν προβλήματα που χρονίζουν και έχουν να κάνουν με υδροδότηση, δημόσια υγεία και λειψιδρία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, κατά την τοποθέτησή του στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Για εμάς η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό δεν είναι μόνο μία υποχρέωση της πολιτείας, είναι μία διαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Γιατί το νερό, το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό, είναι στην πραγματικότητα θεμέλιο της ζωής και της κοινωνικής συνοχής. Οφείλουμε λοιπόν να το προστατεύσουμε, να μην το σπαταλάμε, να το διαχειριστούμε με ευθύνη και ουσιαστικά να το διασφαλίσουμε για τις επόμενες γενιές. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σήμερα ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 6 έργα σε 5 δήμους της Πελοποννήσου, στη Μεσίνη, στην Καλαμάτα, στην Ερμιονίδα, στη Μονεβασιά, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, 6 έργα προϋπολογισμού γύρω στα 14 εκατομμύρια, τα οποία μαζί με τα έργα που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες στους νησιωτικούς δήμους, στην Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα, φέρνουν αυτό δεύτερο κύκλο χρηματοδοτήσεων σε 31 δήμους, 61 έργα και 66 εκατομμύρια. Αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια συνολική προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση για το νερό. Αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για το νερό, δεν υπήρχε μέχρι τώρα, και βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο το οποίο θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό που έχουμε στη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη αναποτελεσματικότητα, απαιτεί οικονομίες κλίμακες για να μπορεί κανείς να ανανεώνει τα δίκτυα. Πολλοί από τους δήμους που έχουν έρθει στο Υπουργείο, είμαι σίγουρος ότι και στην Πελοπόννησο υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι δήμοι, μιλούν για σπατάλες 50-60%, στο κάτω Νευροκόπη ο Δήμαρχος μας είπε ότι οι σπατάλες του είναι 70%, δηλαδή από τις 100 σταγόνες χάνονται οι 70, οι οποίες 70 δεν ανήκουν μόνο σε εμάς, ανήκουν και στα παιδιά μας. Οπότε έχουμε υποχρέωση να μην τις παταλάμε. Θυμίζω ότι υπάρχουν χώρες του κόσμου, όπως η Σιγκαπούρη, όπου η ίδια σταγόνα χρησιμοποιείται 3 φορές, άρα εκείνοι τις 100 τις κάνουν 300. Εμείς τις 100 τις κάνουμε 30. Οπότε είναι μεγάλη ανάγκη να οδηγηθούμε σε μια συνολική, ολιστική διαχείριση του νερού.
0: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Πτωχός, προωθεί ένα περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης υδάτων σε συνεργασία με το ΙΠΕΝ Πάντα για την καταπολέμηση της λειψιδρίας. Έχει θέσει την ορθολογική χρήση των υδάτων ως βασική προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής και ουσιαστικά πιέζει για έργα που να έχουν μόνιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
2: Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Σαν Δήμη της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου να συμμετέχουμε σε όλα τα κύματα των προτάσεων τα οποία βγάζεται. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά είναι πολύ ουσιαστική η συμβολή.
3: Νομίζω πρωταγωνιστείτε, δεν συμμετέχετε.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Να προσθέσω στο εξής. Και η Περιφέρεια θα βγάλει με τις δικές της δυνάμεις προσκλήσεις για έργα ίδρυυσης προς όλους τους Δήμους, τόσο για την διεύρυνση, τη βελτίωση δικτύων, όσο και την αναβάθμιση αντιλιοστασίων όπου αυτά χρειάζονται, όπως επίσης θα βγάλει και προτάσεις για την αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών ή διαχείρισης λιματολάσπης, πάλι όπου χρειάζεται, προκειμένου και εμείς να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τις δικές μας δυνάμεις σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για μια ορθολογικότερη χρήση των υδάτων. Εδώ επίσης να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία όλη η δουλειά που γίνεται και στον τομέα της άρδευσης, δεδομένου ότι αποτελεί και ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό της διαχείρισης των υδάτων, οπότε και εκεί χρειάζεται μια πολύ ορθολογική χρήση. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω τρία επίπεδα, τα οποία για εμάς αποτελούν προτεραιότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και είναι τα εξής. Το πρώτο είναι η επανενεργοποίηση όλων των μεγάλων έργων, είτε φραγμάτων είτε ταμιευτήρων, τα οποία είναι αδρανή για πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση τα περισσότερα από αυτά να έχουν ενεργοποιηθεί και να βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το δεύτερο είναι ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπούμε σε μια πρωτοβουλία που υπάρχει και από το Υπουργείο σας για την διαμόρφωση ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων, αναφέρομαι στην άρδευση, περισσότερο όπως αυτή τη στιγμή γίνεται στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στον κατακαιρματισμό, αλλά κυρίως σε κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, και είναι η ομοιογένεια στην αντιμετώπιση του ίδιου θέματος και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Σήμερα μπορώ να σας πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι υπάρχει έντονη ενδοπεριφερειακή ανισότητα ακόμα και στη διαχείριση των υδάτων, που είναι κάτι που αξίζει να το δούμε πάρα πολύ σημαντικά. Και το τρίτο επίπεδο είναι κάτι που αφορά όλους μας. Πρέπει όλοι μας να μπούμε σε μια διαδικασία εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή ενημέρωσης για μια ορθολογικότερη χρήση των υδάτων, είτε αυτό το κάνουμε σε αστική χρήση, είτε για την παραγωγή του πρωτογενείου τομέα, είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Νομίζω ότι και τα τρία αυτά μπορούν να βοηθήσουν πολύ ουσιαστικά, ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο το οποίο θέλουμε να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο νερό, ύδατα για κάθε χρήση. Συνεπώς πιστεύω ότι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να δούμε σε όλες τις προσκλήσεις οι οποίες βγαίνουν, είτε από την κυβέρνηση, είτε από την περιφέρεια, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, να είναι η συμπληρωματικότητα, με τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να μεγαλώνουμε το αποτύπωμα στις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε.
0: Πάντως, την πρώτη φορά που οι Ελληνές και κυρίως οι κάτοικοι της Αττικής ένιωσαν έντονα την απειλή να στερέψει το νερό, να μην έχουν δηλαδή νερό, ήταν η τετραετία 1989-1992, όταν μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας μειώθηκε δραματικά το απόθεμα της τεχνητής λίμνης του Μόρνου. Η ΕΙΔΑΠ τότε διπλασίασε την τιμή του νερού για να περιορίσει την κατανάλωση και ξεκίνησε τη διάσημη ενημερωτική καμπάνια «Προσέχουμε για να έχουμε». Ξεπεράστηκε η λύση, βέβαια, σταδιακά με την κατασκευή του φράγματος στον Εύβοινο ποταμό. Για να μην έχουμε λοιπόν τέτοιες μέρες, να μην σε τέτοιες μέρες, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Έγινε η αρχή με τους 5 Δήμους Πελοποννήσου και βεβαίως θα υπάρξει και συνέχεια, γιατί όπως είπαμε, είναι προτεραιότητα της περιφέρειας το θέμα του νερού, της ίδρυυσης αλλά και γενικότερα της προσπάθειας εξάλληψης της λειψιδρίας. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και απαραίτητα σποτάκια, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

0: Είναι η ανοιχτή γραμμή, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας Τρίπολης 101,5 στα FM και 91,2 στα FM επίσης και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, από το earthnews.gr αλλά και βεβαίως είμαστε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή με διαφορετικές έτσι εκπομπές που πιστεύουμε ότι κερδίζουν το ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για έξυπνες γέφυρες και να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει έτσι μια άλλη διάσταση στην παρουσίαση αυτού του έργου, του έργου Έξυπνες Γέφυρες, που ουσιαστικά αλλάζει και τον τρόπο παρακολούθησης των γεφυρών. Έγινε η παρουσίαση στην Τρίπολη εχθές το πρωί της δράσης αυτής. Είναι ένα έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την περιοχή μας, όπως και για όλη την Ελλάδα βέβαια, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι ελληνικοί δρόμοι έχουν έτσι γέφυρες, μπορεί να είναι ιστορικές, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα είναι και γέφυρες που χρειάζονται και μια σχετική παρακολούθηση από τους ειδικούς. Τώρα πάμε να ακούσουμε τι είπε η εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η πρόεδρος της Τρίπολης, του παραρτήματος, η κυρία Χαρίκλια Τσιόλη, η οποία μίλησε για ένα έργο που αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση ψηφιακού μετασχηματισμού.
1: Είναι ένα έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως λέμε εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο, σε πολλές γέφυρες του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, θα τα ακούσετε και αναλυτικά αργότερα, έχουν τοποθετηθεί προηγμένα συστήματα, προηγμένα εργαλεία, τα οποία, μέσω των οποίων παρακολουθείται η κατάσταση και η συμπεριφορά της γέφυρας. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας φάκελος, να πούμε, της κάθε γέφυρας, που θα καταγράφονται τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Θα υπάρχει, όπως σας είπα, η συνεχής παρακολούθηση. Τα συστήματα αυτά, από τα λίγα που γνωρίζω, περιμένω και εγώ να μάθω πολύ περισσότερα, θα είναι συνδεδεμένα με τις κατατόπους δημόσιες υπηρεσίες και τους συναδέλφους μηχανικούς, που θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει σε κάθε γέφυρα. Ουσιαστικά ο σκοπός ποιος είναι? Να μπορούμε να βλέπουμε τι υπάρχει και τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να κάνουμε. Είναι αυτό το μεγάλο ζήτημα που θέτουμε εδώ και πολλά χρόνια, της πρόληψης και συντήρησης των υποδομών μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση των γεφυρών, αλλά γενικώς όλων των υποδομών και της κατασκευών στη χώρα μας. Συγχρόνως, οπότε σήμερα θα παρουσιαστεί όλο το πρόγραμμα αυτό. Συγχρόνως θα υπάρξει, τρέχει και άλλο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή από τις πληροφορίες, θα το δούμε και αυτό, οι έξυπνες γέφυρες των περιφερειών, μία αντίστοιχη νομίζω διαδικασία. Γενικώς η χώρα πρέπει να προχωρήσει τη χρήση τέτοιων εργαλείων για το θέμα που σας είπα και πριν και που συνεχίζουμε να το λέμε, για να μπορούμε να συντηρούμε, να αναβαθμίζουμε τις κατασκευές μας, να τις κάνουμε ασφαλείς και ανθεκτικές. Το όφελος είναι για όλους, είναι για εμάς τους πολίτες, για την ίδια τη χώρα.
0: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σας πούμε, για να σας βάλουμε στο κλίμα και να σας αφήσουμε έτσι λίγο να ταξιδέψετε, γιατί στην ουσία αυτό είναι και το ραδιόφωνο, η φαντασία. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, φανταστείτε ότι υπάρχουν 341 οδικές γέφυρες με μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Ο αριθμός βέβαια αυτός, το 341, δεν περιλαμβάνει τις χιλιάδες μικρότερες γέφυρες και διαβάσεις, ούτε την εμβληματική γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, που συνδέει τη Χερσόνησο με τη Στερεά Ελλάδα. Αυτά είναι στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θυμηθείτε ότι τις περισσότερες γέφυρες τις έχει η Αργολίδα, έχει 82, η Λακωνία έχει 79, η Μεσσηνία 77, η Αρκαδία 59 και η Κορινθία έχει 44 γέφυρες. Έτσι, αυτό για την ιστορία, για να

0: μια, σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητήριο, μια καταγραφή των γεφυρών της περιφέρειας Πελοποννήσου και των προβλημάτων τους. Θεωρώ ότι θα σας φανεί ή θα σας φάνει και ήδη χρήσιμη στην παραπέρα, όχι μόνο καταγραφή, αλλά προγραμματισμό και των όποιων ενεργειών αποκατάστασης ή προτεραιοποίησης της αποκατάστασης. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θεωρώ ότι και μέσω του προγράμματος των έξυπνων γεφυρών αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων τα οποία τα βλέπουμε, όπως ο ηλεκτροφωτισμός συγκεκριμένων σημείων του οδικού δικτύου της περιφέρειας ή ολόκληρης της χώρας, γίνεται πραγματικά αξιοποίηση, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και προφανώς προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία τόσο με το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ της Πελοποννήσου, όσο και γενικώς με το ΤΕΕ, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολύ σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση, με την πρόληψη και με την βελτίωση του συστήματος είτε των του κτηριακού αποθέματος της περιφέρειας, είτε του οδικού δικτύου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και προφανώς πολύ επιβεβαιωμένο.
1: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε το θέμα μας, το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Ζαμπαλάς, με τον επιστημονικό υπεύθυνο της Όσμος Ελλάς, τον κύριο Γιώργιο Καμπά, ο οποίος έκανε την παρουσίαση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του έργου, δηλαδή πώς θα γίνεται συνεχή παρακολούθηση με αισθητήρες, αλλά και με τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά δίδυμα.
2: Να φτάσουμε στο στάδιο της επέμβασης, πρέπει πρώτα να προηγείται μια μελέτη, όπως γνωρίζουν όλοι οι μηχανικοί. Δεν γίνεται ξαφνικά επεμβάσεις, προηγούνται κάποια στάδια πριν. Έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή με το έργο Έξυπνες Γέφυρες υλοποιούμε στην ουσία, σαν Όσμος Ελλάς θα μιλήσω, εννοείται. Καταρχήν να τονίσω ότι είμαστε εντελώς ανεξάρτητο έργο από το Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών. Λοιπόν, με το έργο Έξυπνες Γέφυρες λοιπόν υλοποιείται αυτή τη στιγμή το πρώτο εθνικό δίκτυο ενόργανης δομικής παρακολούθησης γεφυρών. Αυτό συνδυάζει, γιατί είμαστε και στην εποχή των δεδομένων, τεχνολογίες αιχμής όπως τα ψηφιακά δίδυμα, όπως τεχνητή νοημοσύνη και όπως και το IoT, το Internet of Things, με κρίσιμες υποδομές σε όλη τη χώρα. Έτσι. Στόχος, εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, είναι και η πρόληψη, ανίχνευση αποκλινουσών συμπεριφορών γεφυρών, που ενδεχομένως θα σχετίζονται με βλάβες, άρα και σημασία έχει η προτεραιοποίηση των πόρων της περιφέρειας. Δηλαδή, εμείς με αυτό που παράγουμε, θα δείξουμε ποιες γέφυρες είναι επικίνδυνες και άρα ποιες ενδυνάμει χρειάζονται αυτό που λέτε την επέμβαση. Όπως πολύ σωστά είπατε, στο πεδίο από τους μηχανικούς. Αλλά αυτό για να γίνει δεν χρειάζονται ούτε αυτοψίες, θα χρειαστούν σε επόμενη φάση για επιβεβαίωση των ανησυχιών μας. Αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βλέπω μια βλάβη ότι είναι επικίνδυνη ή ότι αν δεν τη βλέπω δεν είναι επικίνδυνη η συμπεριφορά της γέφυρας. Οπότε με τη χρήση των δεδομένων εμείς μπορούμε όλα αυτά να τα εντοπίσουμε.
1: Λοιπόν, αυτά σχετικά με τις έξυπνες γέφυρες, να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλο αυτό και βεβαίως θα το παρακολουθήσουμε για να δούμε και την εξέλιξη αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να περάσουμε στα πολιτιστικά.

Και πάμε στο πολιτιστικό κομμάτι της εκπομπής. Είχαμε την πρεμιέρα για το τρίμερο εκδηλώσεων Καραβιά για το περιβάλλον στο πάρκο Φιλοδέντρων. Πραγματικά μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με κεντρικό άξονα την οικολογική αφύπνιση και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Ήταν η διοργάνωση από την πολιτιστική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Άνοιξε ένας πολύ σημαντικός κύκλος συζητήσεων στο κέντρο της Τρίπολης. Η πρώτη μέρα λοιπόν είχε ένα πλούσιο πρόγραμμα με εικαστικές τέχνες, επιστημονική ενημέρωση και κοινωνικό σινεμά και είχαμε και κάποιες τοποθετήσεις των διοργανωτών και των φορέων. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κατερίνα Γιαννίκη που είναι μέλος των επιβατών στο τρένο του πολιτισμού σχετικά με τη διοργάνωση που συμπληρώνει 4 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

0: Ήταν αρκετά τα μέλη και αρκετός ο κόσμος ο οποίος παραβρέθηκε. Η κυρία Γιαννίκη τόνισε ότι μέσα από τις τέχνες και το διάλογο επιδιώκουμε να αναδείξουμε τους προβληματισμούς μας και να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας. Μάλιστα, με 22 φωτογραφίες της έκθεσης αποτυπώθηκαν οι πόρτες που η κάθε μία κρύβει μια ξεχωριστή ιστορία, αναδεικνύοντας την αξία της συμμετοχής. Ο κύριος Σταύρου, ο κύριος Μάκης Σταύρου, ιστορικός, μίλησε για το στόχο που έχει αυτή η δράση, αυτή η εκδήλωση, και πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Το μας όνειρο και όραμα είναι να παίρνουν τις πολίτες τις αποφάσεις για τον τόπο τους οι ίδιοι οι πολίτες και όχι κάποιοι λεγόμενοι εκπρόσωποι. Με αυτή την έννοια θέλουμε να συγχαρούμε για τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει, γιατί πιστεύουμε ότι οι πολίτες μπορούν να κάνουν πράγματα. Εμείς ήρθαμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες αυτές και μέσα από την ταινία που θα προβληθεί. Τα όνειρα που μοιραζόμαστε λέγεται η ταινία, όπως και με τα βιβλία που έχουμε εκδώσει, το Buen Vivir και το Αυτοδιαχείριση και Επανάσταση, για να δείξουμε ότι αυτά που πιστεύουμε δεν είναι κάτι μακρινό σαν όραμα, αλλά είναι κάτι εφικτό που έχει ήδη εφαρμοστεί, όπως θα δούμε και στην ταινία, σε άλλες περιοχές και ευρωπαϊκές και στη Λατινική Αμερική, και επομένως ανοίγει κάποιους δρόμους για να πιστούν οι πολίτες ότι αξίζει και να συμμετέχουν και να παλεύουν και να διεκδικούν. Θέλουμε να συγχαρούμε το τρένο για τον πολιτισμό και όλους τους πολίτες εδώ που κάνουν τέτοιες αποφάσεις που ευνοούν τη λογική ότι οι πολίτες θα είναι κυρίαρχοι στους τόπους.
2: Τα τοπικά δημοψηφίσματα έχουν κάτι για εσάς, σημαίνει κάτι για την αυτοδιατήρηση ή τα προσπερνάτε?
1: Εμείς είμαστε υπέρ των δημοψηφισμάτων, αρκεί αυτά να μην είναι γνωμοδοτικά αλλά αποφασιστικά. Εκεί είναι η κομβική διαφορά. Αν το δημοψήφισμα δεν εφαρμοστεί, δεν έχει νόημα. Οι κυβερνήσεις θέλουν τα δημοψηφίσματα, όπως και τις συνελεύσεις των πολιτών, γνωμοδοτικές, για να μπορούν να παίρνουν εκείνες τις αποφάσεις. Αν λοιπόν μας πούν ότι το δημοψήφισμα θα εφαρμοστεί η απόφαση που θα προχθεί, είμαστε υπέρ. Αν μας πούνε ότι το δημοψήφισμα είναι γνώμη των πολιτών και όχι απόφαση, δεν έχει νόημα να εκφράζουν μόνο την γνώμη τους. Θέλουμε τα δημοψηφίσματα να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται οι αποφάσεις που οι πολίτες αποφασίζουν.
2: Πώς την είδατε την Τρίπολη, κάνατε μια βόλτα όσον αφορά τα θέματα περιβάλλοντος? Έχει Αλσίλια, έχει πολλά πάρκα, δεν ξέρω, έχει και τσιμέντο με τις αναπλάσεις, πλατείες και αυτά, πώς το είδατε?
1: Κοιτάξτε, και η Τρίπολη αλλά και οι άλλες περιοχές έχουν ένα πλεονέκτημα. Έχουν τους πολίτες τους. Όσο πιο πολλοί είναι οι πολίτες που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, τόσο πιο πολύ και η περιοχή αναβαθμίζεται. Και εδώ, από ό,τι και φίλους έχω και γνωστούς, βλέπω ότι οι πολίτες συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και επομένως η Τρίπολη είναι μία από τις πόλεις που έχει τους ανθρώπους εκείνους που την αγαπούν, που παλεύουν, που διεκδικούν και που τη βελτιώνουν σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, ακούσουμε την κυρία Γεωργία Παναγοπούλου, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Τρίπολης, και μίλησε για την εξαιρετική αυτή εκδήλωση.
3: Η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, χρονιά που οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού, έτσι όπως λέγεται μια ομάδα εικαστικών και όχι μόνο, μας εκπλήσει με τη δράση, μας εκπλήσει με το φετινό σύνθημα «Κραυγή για το περιβάλλον». Και ευχαριστούμε πάρα πολύ ως Δήμος Τρίπολης, ως πολίτες της Τρίπολης, για αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνονται κάθε φορά να ακούσουμε πέντε πράγματα παραπάνω, πέντε πράγματα διαφορετικά από την καθημερινότητά μας, και να εμπλουτίσουμε τη γνώση μας αλλά και να ευαισθητοποιηθούμε σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.
0: Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με τον κύριο Δημήτρη Παπαχρόνη, που είναι μέλος της συλλογικότητας Σπόρος.
4: Επικροτώντας την προσπάθεια της συλλογικότητας της ομάδας αυτής και προσπαθώντας και εμείς να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας όσο καλύτερα μπορούμε, και καλούμε και όλους τους πολίτες και όλες τις συλλογικότητες της πόλης να βγάλουμε μια δυνατή κραυγή για το περιβάλλον. Το περιβάλλον έχει φτάσει σε οριακό σημείο, η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα αντί για δέντρα να βλέπουμε ανεμογεννήτριες, αντί για πράσινο να βλέπουμε κάθε χρόνο φωτιές. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα παιδιά μας στις επόμενες δεκαετίες να μην ξεχωρίζουν δέντρα στα βουνά. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι μπαταρίες λιθίου που τοποθετούνται στη Δόριζα ή και σε άλλα μέρη της Αρκαδίας κάποια στιγμή να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή ευρύτερα στην πόλη και όχι μόνο στη Δόριζα που θα τοποθετηθούν. Χρειάζεται, πιστεύουμε, και τελειώνω με αυτό, η ενεργοποίηση όλων των πολιτών να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βγάλουμε μια δυνατή κλαδί για το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, και με αυτό το διαφορετικό έτσι ρεπορτάζ για το περιβάλλον και την κραυγή που πρέπει να βγάλουμε όλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα δώσουμε τη σκυτάλη σε λίγο στα δελτία ειδήσεων και στο Γιώργο το Γαλανό για τις δικές του μουσικές επιλογές και τα δικά του μουσικά ταξίδια. Να σας πω ότι στον ήχο ήταν σήμερα η Μαρία Εντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη, στα ρεπορτάζ ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Ο Σταύρος θα είναι αύριο κοντά σας για την ανοιχτή γραμμή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλημέρα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ενημέρωση, ψυχαγωγία, αθλητισμός, αλλά και ειδήσεις από όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Οι καπνοί είναι ορατοί και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη και θα παραλυφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό, σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο καιρός.
Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμοι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα για σήμερα, 5η 9 Ιουλίου 2026. Στον ήχο είναι η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Στον εισαγγελέα Ναυπλίου θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές το πρωί στο Άργος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μετά από καταδίωξη, πυροβόλησαν για εκφοβισμό, όπως υποστηρίζει ο συνήγορος της υπεράσπισής τους, έναν 20χρονο που δεν σταμάτησε σε σήμα τους και επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα για τους ίδιους να ήταν πεζοί. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσι νοσοκομείο και στο ΚΑΤ στη συνέχεια, όπου και διακομίστηκε από το νοσοκομείο του Άργους. Τώρα, με παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετείται για την επεισοδιακή καταδίωξη του Άργους που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί του, απευθύνει σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της Ελλάς. Τώρα, σε ειδική εκδήλωση στην Τρίπολη, υπογράφτηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, η απόφαση παγωγής δήμων στην περιφέρεια Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρεμβάσεων παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων. Η εκδήλωση που υπεγράφει από τον κύριο Παπασταύρου ήταν για το πρόγραμμα παρεμβάσεων παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του άξονα παροχή πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του ΜΕΚΟΥ Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου που αφορά έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ώρες αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, δύο αλλοδαποί, όταν το ιστιοφόρο που του εμφάνισε μηχανική βλάβη, ενώ έπλε έξωθεν του ορμού Φωκιανού στο Μυρτό ο Πέλαγος. Το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το ακυβέρνητο σκάφος κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Μετά από συντονισμένες έρευνες, το ιστιοφόρο εντοπίστηκε τελικά στη θαλάσσια περιοχή Άκρα Τρικερίου, βόρεια του Κυπαρισίου. Οι δύο επιβαίνοντες, Γάλλη Πίκο, βρέθηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους παρά την πρωτοφανή ταλαιπωρία. 30 χρόνια μετά τις δολοφονίες των Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού, το Λεωνίδιο θα αποτελέσει έναν από τους σταθμούς της πορείας μνήμης που πραγματοποιούν μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει το πρωί του Σαββάτου στη Φάμπρικα Πολιτισμού σε 9.30, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση θα υπογραφεί και η διακήρυξη φιλίας, αλληλεγγύης και κοινής πορείας. Ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού φιλοξενεί η Σπάρτη την επόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου, όπου η εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνει στο Σαϊνοπούλη Αμφιθέατρο, αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδωρίδης, ενώ στη σκηνή συναντώνται τέσσερις καταξιωμένοι ηθοποιοί, η Μαρία Ναυπλαιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Σβίγκος. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Μίμη Πλέσσα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη. Μια ιδιαίτερη κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο και ντοκιμαντέρ θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν κάτοικοι και επισκέπτες Δυτικής Μάνης το Σάββατο 11 Ιουλίου στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού. Τώρα ο καιρός. Για σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, προβλέπεται με αστάθεια τοπικές μπόρες και πτώσεις θερμοκρασίας σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Η μεταβολή αυτή, αν και θα είναι σύντομη, απαιτεί προσοχή, καθώς σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν έξαρση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κεντρική Μακεδονία, αλλά και στην Ανατολική Στερεά, όπου θα επεκταθεί το κύμα αργότερα. Ωστόσο, η βελτίωση θα είναι σταδιακή και από απόψε το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί στους 30 με 32 βαθμούς. Στα βορειοανατολικά υπηρετικά, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά και τοπικά στα 12 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, όπως έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Πάμε να φύγουμε λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε μαζί και αυτό το πρωινό με τις μουσικές μας επιλογές. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Είναι 5η 9 Ιουλίου και θα ταξιδέψουμε μαζί και σήμερα μέσα από την ελληνική δισκογραφία με μερικά από τα πιο όμορφα και διαχρονικά θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς τραγούδια περασμένων ετών. Ξεκινήσαμε με το Γιάννη Πάριο, το «Γι' αυτό σου λέω πάμε» και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τα πρώτα βήματα στην ελληνική δισκογραφία της Άννας Βύση, «Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί».

από τα πρώτα βήματά της στην ελληνική δισκογραφία, με ένα είδος που στη συνέχεια το άλλαξε ολοκληρωτικά. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την Άννα Βύση στο Κίτρινο Γαλάζιο και με Εξεδί. Ο Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια περιγράφει για κάποιες μέρες.

Ήταν το «Είναι κάτι μέρες», ο τίτλος τραγουδί που μόλις ακούσαμε από τον Μανώλη Μητιά. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μία από τις πιο όμορφες μουσικές στιγμές που μας έχει χαρίσει η ελπίδα. «Έτσι απλά σ' αγαπώ».

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελπίδας, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Το «Έτσι απλά σ' αγαπώ». Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά για το καλοκαίρι. Θα το περιγράψει τραγουδιστά και μελωδικά ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

Μέχρι την Αμοργό μας ταξίδεψε μελωδικά η Μαρία Λουκά. Αμοργός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Ο Γιώργος Γαλανός συνεχίζει να βρίσκεται στο μικρόφωνο και θα το κάνει αυτό μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλια σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ένα μεσημέρι του Ιούλη θα περιγράψει τώρα ο Χρήστος Θηβαίος.

που έσπηρε στα βράχια ο νοπιάς. Αυτά που προσκυνάς κατά τύχη και που μόλις βγεις τα ξεχνάς.

Από τις κορυφαίες Ιταλίδες ερμηνεύτριες, η Μίλβα τραγούδησε στα ελληνικά το τραγούδι με τίτλο «Θάλασσα». Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου για τη συνέχεια στο «Η αγάπη πάει μονάχη».

Η αγάπη πάει μονάχη, υποστήριξε ο Βασίλης από Κωνσταντίνου. Για τη συνέχεια, η Χάρης Αλεξίου θα μας χειράσει Βύσσινο και Νεράτζι.

Ένα πολύ γλυκό τραγούδι, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου, Βίσινο και Νεράτζι, Αρχόντισα, για τη συνέχεια με τους Group Parody.

Αρχόντισα ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τους Group Parody. Το κόκκινο φουστάνι για τη συνέχεια με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, το κόκκινο φουστάνι, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11, φίλες και φίλοι. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή που θα είναι μαζί σας σε λίγο. Και φυσικά μιλάμε για την εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει» με τον Βασίλη Κουβαλή. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλης στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και είμαστε μαζί και σήμερα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Όταν λέω είμαστε μαζί δεν είμαι μόνος μου. Ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάντουλη η τεχνική μας, ο Παναγιώτης στο τιμόνι, με δύο τεχνικούς θα πορευτούμε και τον Παναγιώτη όπως είπα στο τιμόνι της ηχοληψίας, Γεώργιος Γαλανός, ένας και μοναδικός μοναχικός. Είδες το μοναδικός πάει και μοναχικός, έτσι η απάρτη σου που λέμε Γεώργιε Γαλανέ, στις μουσικές επιλογές και όχι μόνο Γιώργος, σε πολλά θέματα γνώστης και αναλυτής. Γεώργιος Γαλανός, το όνομα έχει ιστορία μεγάλη αυτό, τέλος πάντων, και το επίθετο. Γελάς Γιώργο. Εμείς είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, τα λέμε καθημερινά, αλλά μπορεί κάποιοι τώρα να μπήκατε στην παρέα μας ή να θέλετε να μπείτε, κάτι ακούσατε, κάτι μάθατε και μπορεί να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Στην ΕΡΤ Τρίπολης λοιπόν όπου παράγεται η εκπομπή και ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτα, στο ίδιο πράγμα είναι δηλαδή, αυτή την ώρα 11 και 14 πρώτα λεπτά να πούμε και τι ώρα είναι. Αν ανοίξετε ΕΡΤ Τρίπολης ή ΕΡΤ Καλαμάτας ή κάνετε ένα κλικ στο διαδίκτυο γιατί και από εκεί μπορείτε να μας βρείτε ή στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης στους 101,5 και στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 και να πω και για την ΕΡΤ Καλαμάτας στους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα και είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Θα δούμε λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα έτσι απλά ή αν θέλετε και θέλετε γιατί έχει μια ονομασία, ένα όνομα η εκπομπή μας, μπάλα είναι και γυρίζει και παλιά έλεγε και την τσέπη σας γεμίζει, έτσι Γιώργο, γιατί είπαμε μπάλα τι έχει μέσα, δεν έχει αέρα, έχει λεφτά, έτσι μπράβο, έχει λεφτά η μπάλα μέσα, όχι μόνο η ποδοσφαιρική μπάλα, οι μπάλες γενικά, μάλιστα. Αρχίζει και φαίνεται καλοκαίρι ο καιρός. Δεν είχαμε, αν και το απόγευμα πάλι είχαμε συννεφιά εχθές. Έπεσαν κάποιες σταγόνες, όχι βροχή, αλλά ήρθαν κάποιες στάλες. Το έχουμε αυτό το απόγευμα από νωρίς νομίζω, γιατί το είχαμε συνήθως Αύγουστο. Μετά τον 15 Αύγουστο αρχίζαμε κάθε απόγευμα να έχουμε τις βροχοπτώσεις εδώ στην Τρίπολη. Τώρα έχει ξεκινήσει πιο νωρίς. Θα σταματήσει, δεν ξέρω. Η ζέστη είναι υποφερτή πάντως και τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές και για το βράδυ χάρμα ιδέστε είμαστε, κοιμόμαστε άνετα, άνετα, ανετότατα, δεν έχουμε ακόμα αισθανθεί ζέστη το βράδυ, άρα είμαστε καλά εδώ στην Τρίπολη. Στη Μεσσηνία σίγουρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιο υψηλή θερμοκρασία, υπάρχει και υγρασία εκεί αρκετή, είναι η θάλασσα κοντά και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι κοντά, είναι μέσα στα πόδια τους η θάλασσα. Εντάξει, ο καθένας και η κάθε πόλη έχει τα ωραία και τα δύσκολα. Εξάλλου δεν είμαι πολύ μακριά ούτε η Καλαμάτα ούτε το παραλιακό μέτωπο, να το πω έτσι, της Αρκαδίας, στην Κινουρία βόρεια και νότια, αρκετές παραλίες, ο κόσμος έχει αρχίσει και πηγαίνει, βρίσκεται ήδη στις διακοπές του κάποιο κομμάτι και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι να πηγαίνουν στις διακοπές, κυρίως στις περιοχές που έχουν πρόσβαση και με αυτοκίνητο να πω, γιατί δυσκολεύουν και τα ακτοπλοϊκά και όλες οι τιμές με τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει το κουμάντο του, τον προϋπολογισμό του και υπολογίζει τα έξοδά του. Βλέπω ότι ο Παγκράτιος εορτάζει σήμερα και η Παγκρατία, αφού λέει Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Το εορτολόγιο μας σήμερα για 9 Ιουλίου είναι 5η, αύριο Παρασκευή, και σήμερα 5η επιστρέφουμε και στις ρυθμίσεις κανονικές μας, θα πω γιατί. Γιατί έχει παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είχε χθες, ξεκουραστήκαμε, είδαμε άλλα πράγματα και στην τηλεόραση και γενικά στα σχολεία, βγήκαν κάποιοι έξω, κάποιοι άλλαξαν και το μυαλό τους, καθάρισε, αλλά σε κάποιους μας έλειψε. Παρότι δεν το παρακολουθούμε πισταμένος, ακούστε τι συμβαίνει με όσους είναι ποδοσφαιρικοί. Όσοι είμαστε και του αθλήματος, μπορεί να μην παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια που είχε και τις πρωινές ώρες και νωρίς και στις 12 και στις 8 και στις... Άλλο αυτό.
ξέρουμε τι γίνεται, το ξέρουμε Παναγιώτη, εννοείται, όμως μας έλειψε η μία μέρα που δεν είχε. Είναι πρόβλημα τελικά. Έχει σήμερα και δεν είναι έτσι ένα απλό παιχνίδι. Είναι ένα μάτς προημιτελικός, Γαλλία-Μαρόκο, και καταλαβαίνετε όλοι πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον, γιατί θα έχει πρόκριση στους τέσσερις όποιος από τους δύο επικρατήσει. Άσχετα αν η Γαλλία, θα τα δούμε συνέχεια, αυτά είναι το μεγάλο φαβορί. Είναι στις 11 η ώρα το βράδυ το μάτς. Καλή ώρα νομίζω, έχεις τελειώσει τις δουλειές σου, έχεις πάει και τη βόλτα σου, έχεις γυρίσει στο σπίτι ή αν θες κάθεσαι και έξω να το δεις και βλέπεις το παιχνίδι μέχρι τη μία η ώρα, εκτός και υπάρξει παράταση, πέναλτι κτλ. Νομίζω καλή ώρα, είναι η 10 είναι η ιδανικότερη θα έλεγα εγώ, αλλά και το 11 δεν είναι άσχημο. Θα δούμε και τα του παγκοσμίου κυπέλου που έχουμε σήμερα. Θα δούμε όμως και τα του Αστέρα Άκτορ, που συνεχίζει την προετοιμασία του έως την αναχώρηση για την Ολλανδία που θα γίνει 18 Ιουλίου. Έκλεισε και έναν παίκτη για τη Β' ομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε και λέει το ρεπορτάζ. Στην Καλαμάτα, μετά τις ανακοινώσεις των παικτών Βασίλιεβιτς, Γκνιάτοβιτς και Πέρες, αλλά και Χάμζα, θέλει να κλείσει και επιθετικό, όπως σας είπαμε και χθες, έχει πολλές επαφές εκεί η ομάδα της Καλαμάτας για επιθετικό περιοχής. Στη Super League 1 τα νέα είναι για τον Ολυμπιακό. Εχθές είχαμε ένα φιλικό το πρώτο με τη Ρακόβ, την ομάδα από την Πολωνία, την κέρδισε με 2-1, με ανατροπή μάλιστα και με σκόρερ Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ, συγγνώμη. Ο Ρέαμτσουκ ήταν αριστερός μπακ, ο Γιάρεμτσουκ είναι επιθετικός ο Ουκρανός. Ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν, που και αυτός επέστρεψε όπως και ο Φορτούνης, ήταν δανεικός και δεν τον χρησιμοποίησε με την οψιόνη Λιόν, επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω αν θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, αυτό θα το κρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Φορτούνης από τα παλιά πήρε και το περιβραχιόνιο, πέτυχε και γκολ και γύρισε το παιχνίδι, θα πει κάποιος φιλικό, ναι, αρχίζει να δείχνει ο Ολυμπιακός τις προθέσεις που έχει και πώς θέλει να κινηθεί. Ο Ηρακλής ήρθε, ο Ματσάρη, ο Ιταλός, τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο, χαμηλών τόνων τον είδα, δεν θέλει ενθουσιασμούς. Και σίγουρα ο Ηρακλής κινείται μεθοδικά, έχει ανακοινώσει κάποιους παίκτες, θα δούμε τι γίνεται και με τον Ηρακλή. Και το λέμε γιατί ήρθε ο Ματσάρη χθες και έχει έτσι μια προτεραιότητα. Θα δούμε την κλήρωση στο EuroCup που είχαμε για ΠΑΟ και Άρη. Και πλέον ΠΑΟ και Άρης δεν είναι απλά για να είναι στην κλήρωση του EuroCup, πάνε για να το κατακτήσουν. Θα δούμε ποιες ομάδες θα είναι αντίπαλοι για τις δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, εννοείται Άρη και ΠΑΟ στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων στη Super League 1, τι κινείται στα μεταγραφικά, τι γίνεται με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ και πού βρίσκονται οι προετοιμασίες των ομάδων γενικά. Και ο Ηρακλής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έτσι. Είναι λίγο πίσω ο Ηρακλής. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν εκεί. Γιατί πέρα ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία του, πρέπει να ενισχυθεί και άλλο το ρόστερ που έχει πολλές απώλειες, πολλές απουσίες που πρέπει να συμπληρωθούν, αφού λέγαμε για τον Ηρακλή. Και έχουμε και νέο ιδιοκτήτη στην ΑΕΛ. Νέο ιδιοκτήτη στην ΑΕΛ πλέον και αρχίζουν να παίζουν και τα πρώτα ονόματα που είναι για τη θέση του προπονητή στην ΑΕΛ, που θυμηθείτε το, όχι για την ΑΕΛ, ότι φέτος θα έχουμε ένα φοβερό πρωτάθλημα Super League 2. Φοβερό πρωτάθλημα, πραγματικά με μεγάλο σασπένς, ξεκίνησε και η νίκη Βόλου, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και εκεί, με πολλές μεταγραφές, πολλούς παίκτες, υπάρχει ο Πανσεραϊκός με πολλές μεταγραφές και πολύ οργανωμένο έτσι team και τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή των Ανόδων, υπάρχει ο Πανιόνιος, υπάρχουν ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, η Καλλιθέα και όλες αυτές που σας λέμε είναι πολύ δυνατές ομάδες και με χρήματα. Δηλαδή μπορούν να στηρίξουν μέχρι το τέλος το να κυνηγήσουν τον πρωταθλητισμό. Δύο ομάδες ανεβαίνουν, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα είναι εφικτός ο στόχος και πολλοί θα τον κυνηγήσουν. Εφικτός σε εισαγωγικά. Θα δούμε και τα της Super League 2.

Η ώρα είναι 11:23 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε αναλυτικά τα θέματα μας με τον Αστέρα Άκτορ που συνεχίζει την προετοιμασία του και πρωινές προπονήσεις και απογευματινές και με ένταση που σιγά σιγά ανεβαίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Σταδιακά πάει η κατάσταση. Να δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτό το στυλ που θέλει ο Αστέρας Άκτορ πλέον να περάσει και γενικά και με τον προπονητή, τον νεαρό, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, νεαρός αφορά τις προπονητικές του παραστάσεις, έτσι, μην μπερδευτούμε. Νέα παιδί, μια χαρά, είναι και ηλικιακά και όλα, στα 45 του, και προσπαθούμε να δούμε και να βρούμε πράγματα μέσω με παικτών που θα αποκτηθούν, γιατί ψάχνουμε και εμείς να δούμε αν υπάρχει κάποια μεταγραφική κίνηση. Σας έχουμε πει, όπως ανέφερε και ο προπονητής, ότι 2 με 3 παίκτες θα έρθουν ακόμα τουλάχιστον, λέω εγώ το τουλάχιστον, δεν το είπε ο προπονητής, γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος μας είπε ότι βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή θα αποκτηθούν παίκτες, αλλά αν χρειαστούμε και κάτι άλλο, ίσως το προσθέσουμε στην ομάδα με τα φιλικά παιχνίδια αλλά και τις προπονήσεις στην διάρκεια της προετοιμασίας, που φαίνεται προς τα που πάει ένας ποδοσφαιριστής, αν κάνει, δεν κάνει, να βγάλεις κάποια συμπεράσματα, να του δώσεις χρόνο, πίστοση, να τον δεις και στα φιλικά, να βγάλεις 100% τα συμπεράσματά σου για το αν μπορεί να τα αποκριθεί ή όχι. Θέλουμε να δούμε και τον Αργεντινό, τον Ορόσκο. Κάποιοι λένε ότι έχει εξαιρετική ποιότητα. Εγώ δεν μπόρεσα να δω καν ούτε την προπόνηση, γιατί στο παιχνίδια που παίξαν εκεί αποχώρησα, γιατί είχα μία υποχρέωση και δεν μπορούσα να δω λίγο από τα χαρακτηριστικά των παικτών. Κάποιους τους ξέρω πολύ καλά βέβαια, γιατί ήταν και την περσινή χρονιά, αλλά και τους ξέρουμε γενικά. Για τον Ορόσκο λέγεται και ακούγεται ότι έχει ποιότητα, όμως το πρωτάθλημα το ελληνικό έχει ιδιαιτερότητες και η προσαρμογή είναι δύσκολη. Αν το καταφέρει και προσαρμοστεί ώστε να προσφέρει πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, θα είναι μια πολύ δυνατή λύση ο Ρόσκο. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, χωρίς να το ξέρω το παίκτη. Έχει γεννηθεί το 2002 στην Αργεντινή και είναι παιδί των Ακαδημιών της Λανούς, ένας σύλλογος Λανούς, η ομάδα της Αργεντινής, που φημίζεται ότι έχει καλές ακαδημίες, παράγει, βγάζει παίκτες, ταλέντα, και πραγματοποίησε με τη φανέλα της Λανούς, της πρώτης ομάδας, είναι δηλαδή 24 ετών και έχει πραγματοποιήσει 100 συμμετοχές. 100 συμμετοχές με τη Λανούς, δεν τις λες και λίγες, και είναι στα 24 του. Και μετά, αφού έπαιξε στην Λανούς και είχε μια πορεία εκεί, έφυγε και ήρθε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Ρωσία, στην Κρίλια Σοβέτοφ, Σαμάρα. Σαμάρα λοιπόν στην Κρίλια, εκεί τη ρωσική ομάδα, έπαιξε στην Ευρώπη λοιπόν και έχει εμπειρία από κατάσταση και πώς είναι η προσαρμογή από μια χώρα που είναι με αλέγκρο έτσι κόσμο και ιστορία, η Αργεντινή, η Λατινική Αμερική κτλ., να πηγαίνεις στην ψυχρή Ρωσία να παίξεις και να έρχεσαι τώρα στην Ελλάδα που μοιάζει με την Αργεντινή και στη φιλοσοφία και στα πρέπει και στον εγωισμό που έχουν και οι Αργεντίνοι αλλά έχουν και οι Έλληνες, και ίσως είναι πιο εύκολη η προσαρμογή, θα έλεγα εγώ, στις συνθήκες. Και μετά, αφού πήγε στη Ρωσία, ο Ρόσκο επέστρεψε στην πατρίδα του και έπαιξε στη Newell's Old Boys και έπαιξε έτσι και εκεί στην πρώτη κατηγορία, επιστρέφοντας στην ομάδα της, σε ομάδα της Αργεντινής. Και τα βίντεο που έχουμε δει δείχνουν για ένα παίκτη που μπορεί και να σκοράρει αλλά και να δημιουργήσει. Εντάξει, το σκοράρισμα μην περιμένετε τίποτα φοβερό, περισσότερο είναι στο δημιουργικό κομμάτι και στο ατομικό, αλλά περιμένουμε έτσι κάτι το ξεχωριστό. Έχουμε καιρό να δούμε έναν Αργεντινό. Είχαμε έτσι πολλούς παίκτες παλαιότερα που μας είχαν κάνει εντύπωση. Ο Φράνκο Ρόσκο παίζει όμως και δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει στην άκρη, στη μέση σαν δεκάρι οκτάρι, αλλά στις δύο πλευρές που παίζει μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα, μπορεί να κάνει
έτσι ζημιά και να πάει στο ένα εναντίον ενός, βλέποντάς τον και από τα βίντεο που υπάρχουν από τις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Τελευταίος Αργεντινός ήταν ο Μιριτέλο που έπαιξε εδώ και ήταν σεντερφόρ και ήταν πράγματι σεντερφόρ ο παίκτης αυτός. Και επειδή λέμε για προσαρμογές, λέμε για το ένα για το άλλο, από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ ο Μιριτέλο φάνηκε ο παίκτης, ο άνθρωπος, ο σεντερφόρ, ότι εγώ είμαι για να βάζω γκολ. Φάνηκε από την πρώτη προπόνηση, τέλος. Τον βλέπεις τον άλλον και λες εντάξει παιδιά, δεν χρειάζεται να δω τίποτα παραπάνω. Αν είναι γυμνασμένος, προπονημένος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Με ένα παίκτη που αυτούς, ξέρω εγώ, δεν τους αφήνεις εύκολα. Όμως είναι και τα οικονομικά θέματα, έχουμε πει, με τις ομάδες κυρίως, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη στην Αργεντινή και με τους δανεισμούς, γιατί και ο Μιριτέλο δανεικός είχε έρθει και μετά δεν μπορούσε να τον αποκτήσει ο Αστέρας για να τον κάνει δικό του, να δώσει ένα ποσό. Δεν ήταν πολλά τα λεφτά βέβαια, γύρω στο 1 εκατομμύριο ήταν. Αν θέλεις να επενδύσεις και να το έχεις και για μελλοντικά, μήπως γίνει μεταπόληση, τέλος πάντων. Μένουμε εκεί και περιμένουμε, τουλάχιστον αφού ήταν καλός ο Μιριτέλο, να είναι καλός και ο Ρόσκο και να μπορέσει να δώσει πράγματα στον Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε διαλυματάκι, ώρα είναι 11.30 και επιστρέφουμε.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Είμαστε μαζί σας από τις 11 και κάτι. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας στην αθλητική εκπομπή. Μπάρανε και γυρίζει 12 παρά 10 περίπου. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ. Δεν υπάρχει κάτι όσο αφορά όνομα παίκτη. Για τον Ορόσκο είπαμε μία άποψη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία με τον Αργεντινό επιθετικό. Παίζει Winger δεξιά και αριστερά, έτσι. Όπως μου είπε και ο φίλος μου εχθές που σας είπα ότι μίλαγα, μου λέει εσύ έπαιζες Winger. Του λέω τι είπες τώρα, ρε άνθρωπε, αυτό δεν το λέγανε τότε. Ναι, μου λέει τώρα είναι καινούριο. Έχουμε τα καινούρια, βλέπεις, τα Winger. Γιατί εμείς ήμασταν εξτρέμ πάνω στη γραμμή, λέει ασβέστη, ασβέστη. Πατάς ασβέστη. Ο Αστέρας Άκτορ που δεν παίρνει παίκτες μόνο για την πρώτη ομάδα. Το έχει κάνει 9 μεταγραφές και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες. Τουλάχιστον άλλες 3 θα πάμε στις 12 μεταγραφές. Άρα μιλάμε για μια καινούργια ομάδα για τον Αστέρα Άκτορ. Με ένα βασικό κορμό, συν το χτίσιμο που θα γίνει με τους υπόλοιπους, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στη φετινή χρονιά. Πάντα για την πρώτη ομάδα. Για τη Β', τον Αστέρα Β', έχει συμφωνήσει με έναν καλό παίκτη για τη Β' κατηγορία, τον Άγγελο Κόλλα. Είναι 26 ετών, παίζει και αυτός στις πλευρές και δεξιά και αριστερά. Ήταν στην Ελλάς Ήρου, ενώ έχει παίξει και στα Χανιά. Την περσινή χρονιά ήταν στην Ελλάς Ήρου, ήταν πολύ καλός, έπαιξε 31 παιχνίδια, έβαλε 9 γκολ με την Ελλάς Ήρου και ήταν και στα Χανιά, όπου ήταν 4 χρόνια στα Χανιά, παίκτης των Χανίων. Έχει παίξει παλιότερα νομίζω και στο Εγάλεο, αλλά στα Χανιά και στην Ελλάς Ήρου ήταν οι τελευταίες παρουσίες του. Και νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση, πιστεύω, ο Άγγελος Κόλλα, παίκτης πλέον του Αστέρα Άκτορ Β, όχι επίσημα, έχει γίνει συμφωνία, περιμένουμε την ανακοίνωση.

Την καλημέρα μας και στο φίλο μας, τον Βασίλη από τη Λακωνία, που μας στέλνει το μήνυμά του, μας έχει στείλει δηλαδή το μήνυμά του, περιμένει και αυτός να μάθει, να ακούσει μεταγραφές. Δεν ήταν, όχι, δεν έδωσε το παρόν. Είχες απουσία, έλλειψες. Είχες απουσία, έλλειψες από το γήπεδο. Το είπαν όλοι, το σχολιάζανε εκεί. Ζητάω ο Βασίλης που είναι, τον είδαμε. Όχι, ήρθε, δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε, έλεγε ένας. Άλλος άναβε καπνογόνο. Έλεγε, γιατί δεν ήρθε ο Βασίλης, έμαθες, όχι. Τι έγινε, Βασίλη, δεν μας είπες.

Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία και την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, την ομάδα της Μεσσηνίας, το καμάρι της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, εννοείται η Μαύρη Θύελλα. Μετά τις ανακοινώσεις επίσημες για Βασίλιεβιτς, Γινάτοβιτς, Πέρες και Χάμζα, ψάχνει και κινείται για επιθετικό. Σας έχουμε πει από προχθές ότι συζητάει με έναν επιθετικό από την Βενεζουέλα και είναι έτσι σε πολύ κοντινή απόσταση στο να συμφωνήσει. Είναι ένας παίκτης από τη Βενεζουέλα, λοιπόν, σεντερφόρ που έχει παίξει και στην Ισπανία σε β' κατηγορία ομάδα. Έπαιξε στη χώρα του, τον είδαν και τον πήραν σε ομάδες στο εξωτερικό όπως η Ισπανία, αλλά και στην Αμερική όπου έπαιξε και εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα τελειώσει θετικά. Πάντως το ότι ψάχνει επιθετικό είναι δεδομένο και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που δουλεύει εντατικά από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε και ρεπορτάζ από τα Χάνια Πηλίου, δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο δικό μας εκεί να μας μεταφέρει πράγματα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εγώ στα Χάνια Πηλίου, έχω κάνει προετοιμασία. Πας, θα σε στείλουμε να κάνεις ρεπόρτερ. Άντε, θα στείλουμε τη Μαρία την Τάντουλη. Είναι ωραία εκεί. Έχει ωραίο γήπεδο κάτω, χορτάρι. Μετά κατεβαίνεις και πιο κάτω, πας και για μπάνιο. Πρέπει να προχωρήσεις λίγο όμως να κατέβεις. Τα Χάνια είναι τέρμα πάνω. Είναι ψηλά. Και τα γήπεδα βελτιωμένα, γιατί εμείς είχαμε πάει τώρα. Μιλάμε για 1995. Τώρα τα ακούνε και θα λένε τι γίνεται εδώ. Τι εποχές είναι αυτές. 94-95, τέτοια χρόνια. Τέλος πάντων, δεν έχουμε λοιπόν άμεση πρόσβαση και εικόνα από την προετοιμασία. Δεν έχει βγει κάτι αρνητικό. Πάνε πολύ καλά οι προπονήσεις, λένε οι άνθρωποι της ομάδας εκεί, με κάποιους που έχουμε μιλήσει, και όλα βαίνουν καλώς προς το παρόν. Θα δούμε πως θα ολοκληρωθεί και το ρόστερ με τις μεταγραφές, τις υπόλοιπες που θα κάνει για να ενισχύσει το ρόστερ της η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα. Αυτά για την Καλαμάτα. Δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό, κάτι άλλο που υπάρχει. Αν υπάρχει και δεν το γνωρίζουμε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα. Οι ρεπόρτερ που είσαστε εσείς στις εκπομπές μπορείτε να μας το πείτε και να το μάθουμε κι εμείς.

επιστροφή στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα του παγκοσμίου κυπέλλου, με τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα για το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης. Είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι ένα τεράστιο μάτς, γιατί παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο. Εντάξει, οι Μαροκινοί γαλλικά μιλάνε, έτσι, και έχουν και δική τους γλώσσα. Τώρα το ότι έχει προβάδισμα ότι η Γαλλία είναι η μεγάλη αντίπαλος και η μεγάλη ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το Μαρόκο έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει από ονόματα, έχει και μεγάλα ονόματα και στη σύνθεσή της το Μαρόκο, και θα γίνει μια μεγάλη μάχη στις 11 η ώρα το βράδυ απέναντι στις δύο αυτές ομάδες για την διεκδίκηση θέσης στην τετράδα. Είναι 11 η ώρα το παιχνίδι, φυσικά μπορείτε να το δείτε στην R2 Sport. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν για μια θέση στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου, και νομίζω ότι η σημερινή μέρα θα τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο βλέποντας αυτό το παιχνίδι. 11 η ώρα Γαλλία-Μαρόκο, πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση στην R2 Sport, ζωντανά η τηλεοπτική μετάδοση.

δεν έχει σκοράρει για να τα συμπληρώσουν όλα αυτά. Που, αν καταφέρει να τα συμπληρώσει και αν τα έχει συμπληρώσει τα 90 ή τις καθυστερήσεις, γενικά απίθανα έτσι, πράγματα της στατιστικής. Εδώ βλέπω για το μάτς το τελευταίο με την Αίγυπτο, που δεν ήταν και ο καλύτερος μέχρι ενός σημείου, γιατί από το 78 και μετά ήταν λες και μπήκε εκείνη την ώρα αλλαγή ο Μέση. Άλλαξε τελείως. Είχε την κατοχή της μπάλας από όλους τους άλλους παίκτες. Ακούστε την κατοχή μπάλας είχε από το 78 και μετά είχε 10,7. Ξέρετε τι θα πει να είχε 10,7% κατοχή της μπάλας ένας παίκτης από τους 22. Λέμε τεράστιο το ποσοστό. 10,7 λοιπόν της εκατό της κατοχής της μπάλας κόντρα στην Αίγυπτο από το 78 και μετά ήταν για τον Λιονέλ Μέση, που φάνηκε εκεί και στις στατικές φάσεις και στον γκολ που έβαλε και στις assist που έδωσε και όλα αυτά. Είναι φανταστικός πραγματικά στα 39 του χρόνια να είναι σε αυτή την κατάσταση ο διαχρονικός, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, ότι είναι διαχρονικός. Δεν λέμε για το Μέση έπαιξε καλά φέτος ή του χρόνου ή σε 2-3 χρόνια. Έχουμε τώρα 20 χρόνια που είναι number one, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, παίζει το ίδιο στυλ, κάνει τα ίδια πράγματα και είναι ο Λιονέλ Μέση ο κορυφαίος όλων των εποχών. Διαβάζω εδώ, επειδή είπαμε για την ΑΕΛ ότι έχουν βγει και ονόματα για τα φαβορί για τον Πάγκο, την αλλαγή ιδιοκτησίας, τώρα βγήκαν αυτά, γι' αυτό τα μεταφέρουμε. Είναι και ο Βόκολος υποψήφιος από ό,τι γνωρίζω, αλλά ο Ζήσης Τηλιανού, έτσι λέγεται ο νέος ιδιοκτήτης, έχει στις επιλογές και το Σοκράτη Οφριδόπουλο, διαβάζω εδώ. Θέλουν και τεχνικό διευθυντή ή Κυριάκος ή Μπελεβόνης, είναι εκ τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εκεί στην ΑΕΛ. Έχει σήμερα στη μία η ώρα, είναι σημαντικό αυτό, ενδιαφέρει πολύ κόσμο η ΑΕΛ, στη μία η ώρα συνέντευξη τύπου, όπου εκεί θα υποθούν πολλά για τη νέα εποχή που μπαίνει η ομάδα και την καινούργια ιδιοκτησία της ΑΕΛ. Ο άνθρωπος που πλέον είναι ο διοκτήτης της ΑΕΛ είναι ο Ζήσης Στυλιανού, που πήρε έτσι την ομάδα στα χέρια του και μπαίνει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός και όλα τα υπόλοιπα.

Όπως είπα, πρώτο φιλικό εχθές για τον Ολυμπιακό και έδειξε έτσι τις προθέσεις του με τη Λίμπαρ και το ρόστερ που όσο πάει και μεγαλώνει και γίνεται ποιοτικότερο. Κέρδισε με 2-1, εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα δείχνει ότι είναι σοβαρός, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, αυτό που δεν κατάφερε τη σεζόν που τελείωσε, και βέβαια και με, με την ενίσχυση που γίνεται και τους παίκτες που παίρνει, να το καταφέρει το συγκεκριμένο επίτευγμα, γιατί η επιστροφή και η ανακατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πάλι ένα σημαντικό επίτευγμα, που όμως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένες οι ομάδες αυτές να το κάνουν κάθε σεζόν, να παλεύουν για τον τίτλο, αυτό που κάνει και ο Ολυμπιακός. Τώρα κοιτάω και βλέπω για την ΑΕΚ που προσπαθεί εκεί να κλείσει το θέμα με τον επιθετικό της, δεν είναι και πολύ εύκολο, για τον Γιώβιτς μιλάω. Γράφεται ότι είναι κοντά στην ανανέωση, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, θα είναι αρκετά τα χρήματα, ως πάρα πολλά, και μάλλον θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Γιώβιτς, με την ανανέωση του συμβολαίου του. Έχει την πρόταση στα χέρια του, βρίσκεται με την ομάδα στην Ολλανδία κανονικά και περιμένει έτσι να ολοκληρωθεί και να κλείσει η υπόθεση αυτή με τα χρήματα που ζητάει ο Γιώβιτς και το χρόνο του συμβολαίου. Αυτά είναι και τα της ΑΕΚ, τα περισσότερα από αυτά που έχουν βγει προς τα έξω. Για τον Παναθηναϊκό, κάπου είδα ένα όνομα ότι θέλει ο Παναθηναϊκός και το συζητάγαμε με τον Γιώργο Γαλανό, να δω ποιος είναι ο παίκτης αυτός, για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Ο Μάνγκας

είναι ο παίκτης, όχι ο Μάγκας, ο Μάγκας. Να δω ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Μάγκας. Α, είναι Sporting Λισαβόνας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, Ρικάρντο Μάγκας, πρωταρχικός στόχος για αριστερό μπακ. Και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Sporting Λισαβόνας ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του. Σε περίοπτη θέση είναι και ο Καμπίνι. Καμπίνι, να δω ποιος είναι ο Καμπίνι. Ο Ρικάρντο Μάγκας λοιπόν και ο Καμπίνι που ενδιαφέρει και ο Καμπίνι. Είναι ο Σαμουκέλε Καμπίνι, ο οποίος απασχόλησε και τον Ιανουάριο τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας μπακ από τη Μόλντε και ήταν στο Μουντιάλ, αυτό που είναι σε εξέλιξη, με την ομάδα της Νοτίου Αφρικής. Ο Σαμουκέλε Καμπίνι, που ενδιαφέρει και αυτός αριστερός μπακ τον Παναθηναϊκό από την Μόλντε, την νορβηγική ομάδα. Αυτά τα διαβάζουμε τώρα γιατί είχα δει έτσι κάποια στο διαδίκτυο θέματα και τώρα πλέον τα βλέπουμε αναλυτικά. Να δούμε και τα μπασχετικά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Μπόγκα αποχαιρέτησε την Παρτιζάν, θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε ο Γιαμπουσέλε χθες. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά που δίνει ο Παναθηναϊκός και αλλάζει το στάτους της Ευρωλίγκα γενικά. Αναγκάζει και τις υπόλοιπες ομάδες να ανεβάζουν τα μπάτζετ και είναι, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Ο Μπάντιο και ο Μπόγκα λοιπόν θα υπογράψουν και αυτοί και να δούμε τώρα τι άλλο θα μας εμφανίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που δεν σταματάει. Είναι εκεί. Είναι εκεί και συνεχίζει με μεταγραφές, χρειάζεται και άσος. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη χορηγία από στοιχηματική εταιρεία και θα πάρει 55 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλη χορηγία, η μεγαλύτερη στην ιστορία των ελληνικών ομάδων είναι τέτοια χορηγία, δεν έχει ξαναγίνει από ό,τι υπόθηκε. Και βέβαια παρουσίασε και τον Μοντέρο και είπαν και κάποια πράγματα για τους παίκτες που δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει να συνεχίσουν. Μιλάμε για Ντόρσεϊ και για Γουόκαπ που έχουν δικαίωμα σαν Ολυμπιακό, έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να ανανεώσει συνεργασία μονομερώς και να συνεχιστεί το συμβόλαιό τους, αλλά και ο Παπα-Νικολάου, ο Κώστας Παπα-Νικολάου αρχηγός, που και εκεί υπάρχει εκκρεμότητα, θέλει 2 χρόνια ο Παπα-Νικολάου συμβόλαιο, του δίνουν 1, θα τα βρούνε νομίζω, δεν υπάρχει θέμα, θα κάνει 2 χρόνια και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και θα συνεχίσει να είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Για Γουόκαπ και για Ντόρσεϊ υπάρχει έτσι ένα θέμα και να δούμε αν θα βρει λύση, γιατί είναι και Έλληνες παίκτες αυτοί, είναι ελληνοποιημένοι και δεν παίζουν σαν ξένοι και είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Αυτά και με τα μπασκετικά μας. Θα πω και γρήγορα και να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, γιατί σας το είχαμε προαναγγείλει ότι για το EuroCup και την κλήρωση που είχαμε χθες, ΠΑΟ και Άρης. Ο Άρης θα παίξει στο EuroCup με Λεμάν, Χάπο, Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ, Ρίγα, είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Άρης, ενώ ο ΠΑΟΚ για το EuroCup θα παίξει με τις Μονακό, Μπαχσεσεχήρ, με τη Μαρένσα, την Ούλμ, τη Ρώμα, τη Λετκαμπέτης και την Μπόντεβγκαρντ. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Η ομάδα που θα κατακτήσει στο EuroCup μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα, έτσι. Με την κατάκτηση του EuroCup σου ανοίγει η πόρτα για να αγωνιστείς στην Ευρωλίγκα και δεν ξέρω αν μπορέσουν και το καταφέρουν μία από τις 2 ελληνικές ομάδες και έχουμε και 3η ελληνική ομάδα την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Αυτά και για σήμερα, 5η-9η Ιουλίου. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα τα πούμε, Παρασκευή αύριο, έτσι, δεν το ξεχνάμε, και μπροστά μας Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό Κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση τη ελληνοτουρκική προσέγγισης. «Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη», δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. «Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω». Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδικού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα αυτή είναι η του 20χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή, αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ' αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές, μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε στις αρχές την εξαφάνισή του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή διαθαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλία μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλίας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυδεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία. Η ισορροπία είναι για στα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να σταθεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούς σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στην παρουσία του Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξόδου ακολουθία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές. Όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτό στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντά στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχεία αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Είτε όποιοι το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη, ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι μέλλον ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ριχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την αντετικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτηση πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώσεις σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε από την αρχή, σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμα των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ Κεροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Αγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλίωση αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σίγουρα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκα με μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38 σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταχθούν σε 5 με 6 υποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, το γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες, οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνόδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δενδροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές, αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε, δίπλα από τον ποινιό ποταμό, σε δενδροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα. Στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι αφού όταν γεννήσει τα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτός είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το καταλάβουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος, εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για τη μελέτη καθορισμού ζωνών προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου τη συλλογή δεισμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυυση. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάζας, Πρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής και η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ειρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει το νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
11: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με την υποψία ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και στην ταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρε, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος της οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά τελικά δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης ενδεχομένως εάν γίνει στο νοσοκομείο μέσω της ΕΔΕ.
11: Ναι, το νοσοκομείο όπως πολύ σωστά είπες Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: του
11: υπευθύνους αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Δυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο. Όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρχή Ζάκυνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε, πουλούσε, έκανε διακίνηση λαθρέων σιγάρων.
0: Ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγγείων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους περιφερειακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν
13: από μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
13: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ τον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
13: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
14: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Όπως σωστά είπες, Βίκη, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που εκλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της Κήτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών.

0: Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Κάναμε στην Κέρκυρα το δίδαμα, ας πούμε, ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Είναι μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η Κερκυρίας προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένα σύλλογο, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδου, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και των αρμοδίων αντιδημάρχων, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό ΚΑΙΚΙ, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελειώναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις. Οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν, έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδο και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Φερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Λεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου κ. Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια, καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα, της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη.

0: σεφ, λείπουν μάγεροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω ότι 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την Μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
1: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια οι σκήνοι έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βγήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης, που τώρα είναι δευτεροβάθμιος, σε πρωτοβάθμιο, με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό, κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί, και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά, και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε βίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας δίκης στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι από τον νησίδι Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κυρίως μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίθρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθυμο να το κάνει στο C-Ways για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την ενδιαφέρηση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα με έμφαση την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
1: Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο, με 11 τραυματίες, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλιου νοσοκομείου, ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής της μουσικής σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοξερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών, καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν κύτταρα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει στις 8.30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Αστρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρης κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή υπήρχε ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Απλά, έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τέθηκαν υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Αστρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Το Τριάσιο νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Φριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στην ΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε, και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Φριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με 2 ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε και εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ 9 Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Πάντως, η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα, το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να αεριστεί ο χώρος. Και είχαμε και μία νεκρή γυναίκα, η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κ. Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή, η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μες.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή, η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθένεια αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένα,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, για να τον ακούσουμε.
6: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
5: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Σβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, να θυμίσω ότι αποκάλυψε ψεύτες ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούν, τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικίνδυνες τελετές σήμερα.
8: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνέβησει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και
8: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύω για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέα διαταραχή στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντα εκ νέου τη διέλευση τη κρίσιμη αυτή ενεργειακή ακτηρία εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλία. Ωστόσο, οι αγορέ, όπω είπε και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσα στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς CPI είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένη σε κρίσεις. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
9: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέμε, γάμε μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Συντάξει, είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παρατεταμένα.
11: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά. Που
11: ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση, με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
8: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό Πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία, κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, ότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το Πασό καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τη στάση της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος.
13: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγίβα Γιάννο. Καλό μεσημέρι.
14: καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάζους μέλη, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφο στο θέμα του κάζους μέλη φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστογραφία, όπως αποκάλεσε χτες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, σημειώνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αναφορές του στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του κάζους μπέλη και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
15: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε βάρη κλίμα λοιπόν σήμερα κυδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής όπως χαρακτήρισε επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα όπως είπε δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μελών της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά, με την έναξη της εξοδείου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδειο ακολουθία παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδειο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθεί ήταν και τα συντηρία τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πέρα το δικό της δράμα, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δράμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κυδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
0: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, φτάνοντας στην εκκλησία.
17: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα.

0: Η Κηβεία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, ή μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αυτοπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάς του και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της Άττικης, Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι. Μέχρι εδώ φτάνει, όχι τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
0: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότε να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, την άνοιξη του 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει να συμφωνούν αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω, παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κομμάτι του να πάει στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
0: Νότι, μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιδιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό, με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται, και επαναφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, η οποία, όπως τονίζουν, θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις, και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς, και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίξονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να, αυτό το Σαββατοκύριακο, καλεί τουλάχιστον οι μειοψηφούς

0: να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη χθες, της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλει να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου, της Κεντρικής Επιτροπής, ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλικά το πακέτο διακοπών έχει αύξηση 5,3%. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το λέω όλο εδώ στον αντίποδα, συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα, και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση τα φρούτα, τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%, αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευελβίαρες, ήταν σίγουρα BTS, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσανε ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα, ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μουντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα πώς έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
3: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ, Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11 που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
3: 14 έτσι από τους 48 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο το Χόγκμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Ναι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει σε άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην συνέχεια να καίγεται τους εορτασμούς του Σαν
3: Όλο
1: Βάν.
3: Ξεκίνησε και αυτό που λέτε με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media στο X που να όχι απλά καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παραλήλημα κατά του ΕΜΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
4: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει στα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
5: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
6: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.
2: It ain't no country club either.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: jeune pour mourir.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.